ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

Ρυθμός 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βασίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Ουδή.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύμα.

0: Σπανούζου Μπούρογλου. Η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Κύριε Τεντήρη!
1: Ωραίο, καλό opening.
0: Καλημέρα, καρονίζω το μάπετο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βλέπετε ότι είναι, εγώ θα ήθελα την Παρασκευή να βάλουμε κλιμακωτά τη.
2: Καλημέρα.
0: Βάλεις το χέρι και δεν ήξερα αν θα χασμουρδίσει ή αν θα βήξει.
2: Όχι, όχι.
0: Είσαι εντάξει, δεν σε έχω κολλήσει εσένα. Σα έχω και άγχος γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει. Καλά, την Κατερίνα όχι γιατί έλειπε, αλλά την περσμένη εβδομάδα δεν είχα καταλάβει ότι είχα ίωση. Τι έλεγα, προφανώς είχα ίωση. Εγώ το έχω. Όταν είναι κάποιος τόσο μπουκωμένος, μάλλον έχει ίωση. Αλλά επειδή ήταν στη μέση οι αλλεργίες, που δεν έχω κιόλας, αλλά τα πολλά τα φταρνίσματα, λέω μου πώς ήταν αυτό. Τελικά μου είπε η φαρμακοποιός φίλη μου η Θάλια ότι είναι ίωση περίεργη, πουλή, βυχοφτάρνισμα.
2: Με κόλλησες την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχω δυνατό οργανισμό. Τα ξεπερνάω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Και πού σε κόλλησε τότε?
2: Εντάξει, είχα όλα τα συμπτώματα, αλλά ήμουν σίγουρος.
0: Είχες βήχα και φτάνισμα και ανέβασε και πυρετό καθόλου?
2: Πρέπει να ανέβασε ένα βράδυ, αλλά δεν ασχολείται τόσο σημασία. Ιδιαίτερα.
0: Έγινε, κατάλαβα. Ωραίος ο Θανάσης. Εφάρμοσε αυτή την τεχνική, παιδιά. Κοιτάω από την άλλη πλευρά μέχρι να φύγει. Είναι ένας παθολογικός στουρθοκαμιλισμός. Καλημέρα σας λοιπόν. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που αρρωσταίνουμε και δεν δίνουμε σημασία ότι είναι αρρώστια μας. Πραγματικά δεν τη δίνουμε σημασία. Δεν τη βλέπουμε, παιδιά. Είναι, η αρρώστια μας είναι πουθενίωση έχουμε.
1: Να σου πω κάτι. Γενικά παλιότερα αυτό κάναμε. Μετά τον κορονοϊό ξεκινήσαμε να κάνουμε τεστ σαν τρελίδι.
0: Και δηλαδή, να παραφοβόμαστε, ναι.
2: Όχι,
0: ναι,
2: δεν το κάναμε αυτό. Απλά είναι θέμα ηλικίας. Μετά από κάποια ηλικία έχει τόσες πολλές υποχρεώσεις που δεν σε παίρνει να αρρωσταίνει, οπότε δεν σε αφασολεί.
0: Ναι, αλλά μας έριξε πραγματικά αυτό που λες το έχω ζήσει. Αλλά έτσι είμαι και εγώ όπως εσύ. Αλλά ήμουν στην Ελένη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το πάλευα, όπως λες, να κοιτάξω από την άλλη πλευρά. Αλλά είχα τόσο υψηλό πυρετό που είχαν δακρύ στα μάτια μου και είχαν θολώσει.
2: Εντάξει,
0: είχα 39,5 πυρετό.
2: Υπάρχουν και μερικές φορές που και η πόλη πέφτει από μια κακή. Από μια πόρτα.
0: Κέρκοβορτα.
2: Κερκόπορτα.
1: Ναι, και λες μη ρίξω όλη την πόλη της Μενεγάκη τώρα επειδή θα γίνω εγώ Κερκόπορτα. Αυτό είναι.
2: Όχι, μια φορά στο τόσο θα σε ρίξει κάτι.
0: Το πήρε χαμπάρι. Ναι, το πήρε χαμπάρι. Αυτή χέστηκε πάνω της γιατί φοβάται πάρα πολύ τις αρρώστιες. Και μου λέει, τι έχεις, μου λέει Δημητρή, είσαι.
2: Έφυγες.
0: Μου λέει, όπως είσαι. Και μάλιστα ήταν εκείνη η μέρα, Κατερίνα, που κόβαμε την πίτα. Όχι, πριν πάμε στα αυτά τα. Πώς λέγονται. Στα Σισάτεν. Την τελευταία χρονιά.
1: Σούσιρε.
0: Που ήταν εκεί φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν.
1: Πού ήταν αυτό.
0: Ήταν σε ένα μεξικάνικο.
1: Στο μεξικάνικο στη Γλυφάδα.
0: Εκεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ήταν ένα άρθρο εγώ μετά και μου λέει η Μενεγάκη. Κάπως του το είχα πει και έτσι μου λέει: μη σε δώσει καμιά φωτογραφία τώρα να κόβει σπίτι στο
2: μεξικάνικο. Να τρως φαχίτας.
0: Με την έννοια ότι σε αφήνω να φύγει τώρα να πα να ξεκουραστεί να γίνει καλά. Μη σε δω τώρα από την υποχρέωσή σου και τον ψυχαναγκασμό σου να βγάζει φωτογραφίες αλλού και φανώ εγώ.
1: Μα φύλαξε η Μενεγάκη. Φαντάζει ναι, ναι. Τώρα να ερχόσουν εκεί να μα φύλαξε όλου.
0: Το είχα πει και στον Νικολακόπουλο. Ο Νικολακόπουλο δεν πειράζει, έλα.
2: Ναι, μωρέ, σιγά τώρα. Και σε μια πίτα λίγο θα φιληθείς, λίγο μπορεί να φας το κομμάτι του διπλανού, δεν είναι.
0: Τότε ήμουν κινούμενη μπόμπα. Γιατί σας λέω είχα 39,5 πυρετό. Δηλαδή αν δεν σας κολούσα και τότε δεν σας κολούσα ποτέ.
2: Ναι, μην τα κάνετε αυτά μωρέ, μην κυκλοφορείτε ναι. Κινούμενες μπόμπες, κρίμα είναι.
0: Καλημέρα σας μπόμπες και όχι, κινούμενες ή στατικές. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λέγεται Μάπε Σόου, να ξέρετε, εδώ και 19 χρόνια. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλά, μην νομίζετε, αυτή είναι η θεωρία. Μερικές φορές μας συνεπέρνει και εμάς ψιλοσαγωνόμαστε, βριζόμαστε με εσάς, μας βρίζετε εσείς. Λίγο αρχίζουμε τα σοβαρά μας, λίγο τα κοινωνιολογικά μας, λίγο τα πολιτικά μας. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Πάντως σημασία έχει να νιώθουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλο κοντά. Όπως μου λέει ένας φαντάρος, Λοχία, να πάρω το όπλο κοντά. Πάρτε εμάς κοντά στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε θέμα ημέρες, κάτι κρεμές.
2: Εκκρεμές νιώθω πως όχι.
0: Νιώθεις πως όχι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι νιώθω. Τα εξαντλήσαμε τα διάφορα.
0: Είπαμε και τις πενταετίες.
1: Θέλετε να πούμε.
2: Είπαμε τις πενταετίες και χθες κλείσαμε με. Έχει παντρευτεί τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή ναι. του, την ξαδέρφη του και περίεργα σκηνικά μεταξύ αδελφών που έχουμε
0: ωραία.
2: Δει.
1: Μήπως να πούμε άβολα σκηνικά στο σεξ ή
2: όχι,
1: πότε κατουρηθήκαμε πάνω μας τελευταία φορά.
0: Εννοείς τα γέλια ή κανονικά?
1: Κανονικά.
0: Τι
1: κανονικά,
0: κατουργέται ρε. Ο άνθρωπος, ο ενήλικας?
1: Δεν κατουργέται.
2: Καλώς και δεν έβγαλα τα πράγματά μου. Παίρνω την τσάντα μου και τον καφέ μου όπως είμαι. Τι συνέβη πάλι ρε Μπούκα στην Κοπεχάγη να πούμε. Στη Γερμανία τους κατούρες, στην Κοπεχάγη κατουριώσουν.
0: Σου συνέβη αυτό στην Κοπεχάγη.
1: Παιδιά, μην κάνετε τώρα σαν τρελή. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει φύγει ποτέ τίποτα. Ότι πάντα κρατιέστε τόσο άψογα.
2: Δεν το βρίσκω πολύ ραδιοφωνικό θέμα. Φαντάσου ούτε κι εγώ.
0: Ισχύει αυτό, θα το πει μόνο του. Αλλά όχι. Δεν
2: μου έχει τύχει.
0: Δεν μου φαίνεται τελείως απίθανο, αλλά δεν μου έχει τύχει. Νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή σε άλλους ρε παιδί μου μπορεί να φύγει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις από τα γέλια.
1: Εντάξει.
2: Κοίτα να σου πω κάτι, κοίτα λίγο.
0: Είναι τι μπορεί να σου ρίξει περισσότερο.
2: Αφού το ανοίξαμε το θέμα.
1: Νομίζω ότι τυχαίνει, παιδιά. Πιο συχνά από ό,τι νομίζετε.
2: Εδώ είναι. Πριν πώς βρέθηκε έξω και η πόρτα κλειστή. Ναι, είχε βγει, λοιπόν. Αγοράκια είμαστε. Και η σταγόνα δεν θεωρείται κατουρίμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν εννοώ όμως τόσο
2: πάλι,
1: λίγο.
2: Πάλι,
1: εννοώ να
2: περνά,
1: το χάσει.
0: Τέλος πάντων,
2: εγώ πάντως που σας έχω πει ότι την τιμάω τη γωνία, το στενάκι, το περιβόλι, το περβάζει, δεν μου συμβαίνουν τέτοια.
0: Okay. Στην Κοπενχάγη.
2: Εντάξει, έχουν συμβεί εμάς.
0: Στην Κοπενχάγη πήγες να κάνεις την υπαίθρια έτσι.
1: Όχι, και εδώ θέλω να πω.
0: Τον υπαίθριο ακτιβισμό σου.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο στην Κοπενχάγη όσο ήταν εκεί.
2: Προσπάθησε. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δεν προσπάθησα και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πιλάτενά μου τη Σίλια που έχει βοηθήσει το πιελικό μου έδαφος να είναι τόσο δυνατό.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο.
2: Κάνετε κέγγελ, ασκήσεις και τέτοια.
1: Μωρέ, κάπως εκ των πραγμάτων από το πολύ σφίξιμο γυμνάζεται και αυτή η περιοχή.
0: Α, κάπως δηλαδή έχεις ενδυναμώσει
1: το
0: πιελικό σου έδαφος και τους πιελικούς μύες.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το φοβάμαι πια.
0: Χαίρομαι. Από εδώ πήγαμε από τον πάτο, κάπως φέραμε λίγο επίπεδο στην.
2: Ακόμα και εκεί χάνουμε όμως.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή βλέπεις πόσο ανώτερη νηφής με τη γυναίκα και μετά μας λένε. Έρχομαι τώρα και νευριάζω. Γυμνάστηκε δύο μήνες.
0: Έρχομαι και νευριάζω.
2: Γυμνάστηκε
0: δύο
2: μήνες.
0: Σαν τον άλλον, γύρισε και μου είπε. Και τι γύρισε και του λέει.
2: Και τι γύρισε και της είπε.
0: Για πες.
2: Γυμνάζεται δύο μήνες και έσφιξε.
1: Δεν είναι δύο μήνες.
2: Τρεις.
1: Πολύ καιρός.
2: Εντάξει, ένας χρόνος. So what. Και ποιος σου λέει ότι ο άντρας, άμα γυμναστεί πέντε μήνες, δεν ασφίξει.
1: Ναι.
2: Δεν θα ασφίξει, θα μαζέψει. Θα κρυφτεί. Ακόμα και εκεί χάνουμε.
1: Καλά.
2: Όχι, παιδί μου. Ναι, όχι.
1: Τι ωραία τα έχει φτιάξει στο κεφαλάκι του.
0: Παλιά γυμναζόμουν.
2: Παιδιά, οι περισσότεροι πολυτιμπιλτεράδε αυτό παραπάνω έχουν.
0: Α, μιλάτε τώρα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, του φυξήματο.
0: Και λέει λοιπόν η Κατερίνα ότι βοήθησε γυμναστική γιατί το έκανε πιο, ρε παιδί μου, βασταγερό.
1: Ναι,
0: να πατάει στα χείλη του, για να το πω πιο σωστά.
2: Έγινε μια ασκήσεις.
0: Και
2: βέβαια
0: ο Θανάσης λέει ότι στην αντίστοιχη περίπτωση την ανδρική σε κάνει μικροφαλικό.
2: Ναι, γιατί ναι. Σφίγγει, μαζεύει. Το οποίο δεν ισχύει.
3: Δεν ισχύει.
0: Το οποίο ο Βασίλης το αρνείται.
2: Ναι.
1: Και εγώ θα το αρνηθώ.
0: Εσύ δεν είσαι άντρας.
1: Εντάξει, έχω.
0: Αλλά θες να πας με τον Βασίλη τώρα.
2: Εγώ τρεις φίλους μου έχουν επικοινωνήσει το πρόβλημα, μου είχαν πει ότι.
0: Ότι μικροφαλιστήκανε.
1: Ότι πριν, ας πούμε, το βλέπεις και
2: δεν
1: είπανε
2: μπαθυρία, αλλά μαζεύει, λέει ο Μης.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω. Πέφτει και η όρεξη, λέει.
0: Επειδή μας ακούνε και πολλοί γιατροί τώρα πάνε στα χειρουργεία, αν κάποιος ουρολόγος μας ακούει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ τα φώτα σας.
2: Ναι, όντως, θα θέλαμε μια γιατρική άποψη.
3: Η διάθεση είναι στα ύψη. Δεν ξέρω τώρα οι φίλοι του Θανάση τι καταγγέλουν. Η διάθεση είναι εκ των πραγμάτων στα ύψη. Ενέργεια, υδρώνει, αυτά τέτοια πα έρχεσαι.
0: Εδώ δεν σου λέει για τη διάθεση. Εδώ
3: είπε
0: σου
3: λέει για τη διάθεση ο άνθρωπος.
0: Σου λέει εγώ, εσύ λες θέλω να πάω για βαρκάδα. Ο άλλος σου λέει δεν έχει κουπί, έχει μικρό κουπί.
3: Είπε και τη διάθεση.
2: Και η διάθεση, παιδιά, το είπε και ο Βασάλος, συγγνώμη, στην εγωμπή του. Μετά λέει από την πολύ γυμναστική δεν έχεις, λέει, όρεξη.
3: Ναι, να είσαι σίγουρος, ο Βασάλος δεν μαμάει.
0: Αφού έχει κοπέλα ο Βασάλος, ρε. Και πολύ ωραία κιόλας.
2: Μόνος του το δήλωσε. Δεν
3: πάντως
2: ξέρω.
3: Η διάθεση είναι στα φουλ. Επίσης, όταν το σώμα στείνεται με τα κανονικά του, ασχέτως τώρα αδύνατος ή κιλά ή λοιπά, όλα είναι αλλιώς.
0: Τι στείνεται, Βασίλη?
3: Μπορεί να είσαι πάντα ένας αδύνατος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι εσύ τώρα έχεις μια κοιλιά η οποία καλύπτει το σώμα σου ή οτιδήποτε. Όταν θα γυμναστείς και έρχεται στα ίσα του το σώμα και στείνεται κανονικά.
0: Ναι.
3: Όλα φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένα, ας πούμε, τώρα για να φύγουμε λίγο από το σεξουαλικό. Παιδιά, σας το λέω εγώ που ήμουνα σχεδόν όλη μου τη ζωή αδύνατος. Ο αφαλός είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι νομίζουμε και καταλαβαίνουμε κανονικά. Όταν δηλαδή κάπως γυμνάζεσαι και στείνεται το σώμα, ο αφαλός παίρνει μια άνοδο και φτάνει εδώ πάνω.
0: Ανεβαίνει ο αφαλός του Βασίλη.
1: Και τσιτώνει.
0: Μπράβο.
3: Έρχεται και τσιτώνει όλο και τοποθετείται αλλιώς, γιατί όλο το σώμα τοποθετείται αλλιώς.
1: Το εμένα
2: μου
1: αρέσει
2: να μην φαίνεται να είναι έτσι χαμηλά που είναι και δεν το πάτουμε και λέει, έχει μια ιδέα.
1: Έχει πάρα πολλά είδη βακτηρίων μέσα ο αφαλός, να ξέρετε.
3: Πόσα?
1: Γιατί κάνω χαμένη κάθε συζήτηση σήμερα.
0: Και ακριβώς το κάνεις και χθες, εντάξει, απλώς δεν το έχεις καταλάβει.
1: Χθες δεν έκανα τέτοια
0: έκανες.
1: Δεν έλεγα.
0: Ξεκίνησες να λες για το θέμα ημέρας και κατέληξες να μας λες να φτύνουμε, να κατουράμε με τους καφέδες. Λοιπόν, 6-9-8-104, γιατί για λες σου είναι ζαλισμένο το ταξίδι και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου, καλημέρα σας. Καταλάβετε από αυτή τη μικρή εισαγωγή ότι είμαστε αυτή η χειρότερη εκπομπή που σας εύχεται ανάταση και ανόρθωση αφαλού. Αυτό ευχόμαστε σε εσάς σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Πάρα πολύ ωραία. Θα πιεστούμε στο φαΐ σήμερα.
1: Ζήτω.
0: Ναι, 6 Μαΐου λοιπόν είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει. Α, γιορτάζει ο Ιώβ. Εγώ δηλαδή. Uh-huh. Που έχω την υπομονή αυτή του Ιώβ.
2: Την υπομονή τη διαθέτηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξαναλέω. Δεύτερη φορά.
1: Γιόρτασε τη δίαιτα καλύτερα.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Τρίτη φορά.
2: Τι θα φας?
0: Θα χεστώ. Άκου, έχω να πάω να κάνω μια συνέντευξη στο Αυριλίσια. Και στα Αυριλίσια
3: τι θα τους πεις?
0: Ότι είχε κάτι φοβερά σε ένα.
2: Έχει ωραίο σουβλάκι στα Αυριλίσια.
0: Ναι, κάτι έχει ωραίο. Το, τα σουβλάκια έχει η Θανάση.
4: Εγώ σουβλάκια.
0: Θυμάμαι έχω... για το σταμάτη. Έχει η μπέργκερ ή σουβλάκια. Κάτι έχει ωραίο.
4: Σουβλάκι έχω φάει ωραίο. Σοβλίζα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μαγαζί κόλλησε τώρα.
0: Για προτείνετε μάπες ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Να ξέρεις Κατερίνα μου ότι ο Δημήτρης εδώ και πολλά χρόνια χαρτογραφεί.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το έχω στο μυαλό μου. Σκάει δουλειά στην πλατεία Κορυδαλλού, ένα event. Κάτι από αυτά του ραδιοφώνου.
3: Ναι.
2: Το έχω στο μυαλό μου. Πηγαίνω εγώ, παρκάρω και μετά πηγαίνω, παίρνω το σουβλάκι μου και έρχομαι σπίτι. Το είχα δηλαδή σταμπαρισμένο ότι όταν πάω Κορυδαλλό. Γιατί έχει πολύ ωραία αγορά ο Κορυδαλλό.
4: Βέβαια.
3: Δεν πήγες στο event.
2: Δεν πήγες. Πήγα, παιδί μου, μετά το event.
3: Εντάξει.
2: Καλά, αν είχε κλείσει, αν δεν μπορούσα να πάω, θα είχα πάρει, τα βάλει στο αμάξι. Να μυρίσει τα αμάξι, δεν πειράζει.
4: Σιγά καλέ.
2: Αρκεί να μην χάσω τα σουλάκια.
4: Κοίτα τώρα, α πούμε, από άνθρωπο σε άνθρωπο, εγώ τον Κορυδαλλό, που δεν είναι να πει θα πάω και κάθε μέρα, δεν είναι δίπλα.
2: Που είναι ωραία, αλλά
4: πολύ
2: δεν είναι ο δρόμο με τα δικά μα τα.
4: Τον έχω ταυτισμένο με πολύ καλά γυαλάδικα. Μαγαζιά με γυαλιά.
3: Τι λέει.
4: Έτσι.
3: Ο καθένας το δικό του. Εγώ με τη φίλη μου την Ανίτα που μένει.
4: Καλά, εσύ αλίμονο με καμιά αυτοδύναμη.
2: Είσαι από αυτούς που όταν πηγαίνεις στον Κορυδαλλό, ας πούμε, λες, α, εδώ είναι η Ανίτα, να την πάρω ένα τηλέφωνο να ανέβω λίγο πάνω να πιούμε ένα καφέ.
3: Μωρέ, δεν πηγαίνω ποτέ στον Κορυδαλλό.
2: Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω.
3: Όταν πηγαίνω στην γειτονιά κάποιου.
2: Ναι.
3: Όχι ιδιαίτερα, αλλά.
2: Δηλαδή έρχεσαι στη Βούλα. Λες να χτυπήσω τον Ουγγαρέζο να ανέβω να πιω ένα καφέ.
3: Άμα φτάσω μέχρι τη Βούλα θα σου χτυπήσω,
2: ναι.
3: Να το ξέρεις.
4: Χωρίς τηλέφωνο.
3: Κοίτα, είναι ανάλογα. Χωρίς τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο.
4: Αυτό.
2: Εντάξει,
3: ναι, αλλά θα πάρω τύπου είμαι από κάτω έρχομαι.
2: Ναι.
3: Στην ξαδέρφη μου στα Εξάρχεια που βρίσκομαι συχνά, αν είμαι χαλαρά, δηλαδή μία φορά ένα τρίμηνο, θα πάω σπίτι. Θα περάσω να πω ένα γεια, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
4: Έχουν κοπεί μωρέ αυτά, ξέρεις. Δυστυχώς κιόλας το λέω. Είναι,
2: έχουμε απομακρυνθεί πολύ. Θανάση, τι γλυκό έγινες.
4: Όχι, εσύ, ακούω,
3: ναι. Εσύ θα μου χτυπήσεις. Περνάς
2: καλά, θες να σου φέρω παραγγείλω κάτι.
5: Έχω πάει, όχι, κοιτάζε λίγο τα μηνύματα και έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τη συζήτηση.
4: Κάνει zone out.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο,
2: μπράβο.
5: Σας ακούω, μου άρεσε.
2: Χαίρομαι,
5: είστε πολύ καλή.
2: Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, να σας πω ότι.
4: Για 6 και 32, καταπληκτικοί είμαστε.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κατακτά το τέταρτο. Έτσι, σήμερα θα δώσει και τη μάχη, την τρίτη μάχη για να συμπληρώσει τις τρεις σερί νίκες επί της Βαλένθια, ώστε να περάσει το φετινό Final Four μαζί με τον Ολυμπιακό που πέρασε χθες. Να πούμε, Θανάση, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις ότι η Βαλένθια έδωσε πίσω εισιτήρια, που σημαίνει ότι οι οπαδοί της έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την πίστη τους.
5: Εντάξει,
4: μην αναπούλητα.
2: Ακριβώς. Όχι, τα είχαν πάρει και σου λέει θα τον πιούμε, οπότε τα δώσανε πίσω.
5: Ακριβό ταξίδι, λέει.
2: Α, όχι, τώρα, μην αναπούλητα.
5: Δεν ξέρω. Να ασχολούμαι.
2: Ναι, τότε τι σε ρωτάω εκεί λοιπόν.
5: Όχι, δεν τα ξέρω αυτά με τα εισιτήρια.
3: Δεν κατάλαβα και εγώ τι έγινε.
2: Ρε παιδί μου, τι σημαίνει δώσανε πίσω εισιτήρια γενικά.
5: Αυτό, αυτό.
2: Ότι δεν τα πούλησαν ή ότι τα δώσαν πίσω. Δεν ξέρεις. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Ωραίος. Λοιπόν, ναι, σε κάθε περίπτωση καλό δεν θα είναι. Δεν είναι για χαρά.
4: Τώρα μα ήταν θα το μαθαίναμε. Sold out.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ που είναι και σύμπτωση. Σαν σήμερα, καταρχάς σήμερα γενέθλια η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια
2: σήμερα
3: πολλά.
2: Είναι καλεσμένη τώρα Παπαγιάννη στο Μποντζόρνο.
4: Ταύρος.
5: Με το ξότι.
4: Τώρα τι έχουμε.
3: Ταύρος.
2: Ναι. Και σαν σήμερα 2010.
4: Φαίνεται, παιδιά.
2: Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την τώρα Παπαγιάννη, η οποία ψήφισε υπέρ των μέτρων. Άρα της πρότασης Παπανδρέου.
4: Βεβαίως.
2: Άρα σήμερα θα τη ρωτήσω.
5: Τι θα τη ρωτήσεις?
2: Πώς νιώθετε που σήμερα σας διέγραψε ο Σαμαράς?
3: Καλή ερώτηση. Καλά, χθες παρένθεση ξεκίνησε και εγώ να δω αυτό το ντοκιμαντέρ που είπατε στο Sky.
2: Λοιπόν, έχω άλλη μια πρόσθετη παρατήρηση να κάνω γι' αυτό. Για να πες εσύ αυτό που θες να πεις.
3: Ήθελα να πω, δεν πρόλαβα να το δω, δυστυχώς πάντα με παίρνει ο ύπνος. Ήθελα να πω.
2: Γιατί το είχε.
3: Όχι, το είδα στο ίντερνετ. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν με εμποδίζει εμένα αυτό. Ήθελα να πω ότι μιλούσε ο κύριος Βενιζέλος και έλεγε για το χρέος και χρησιμοποιεί τη λέξη εντυπωσιακά υψηλό χρέος. Και λέω, κοίτα να δεις.
4: Τους κερατάδες.
3: Κοίτα να δεις τους κερατάδες πώς διαλέγουν τις λέξεις. Γιατί το εντυπωσιακά από μόνο του σου φέρνει κάτι, ένα θετικό πρόσημο. Ναι, δεν είπε εξωφρενικά.
4: Τρομακτικά.
3: Ναι, τρομακτικά.
2: Τρομοκρατικά.
3: Παναγία βόηθα υψηλό χρέος. Ναι. Είπε εντυπωσιακά υψηλό.
2: Wow.
5: Ο Βενιζέλος είπε αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακά για κάποιον εξωτερικό. Γιατί κάποιο εξωτερικό θα το βλέπει εντυπωσιακά. Ο εσωτερικό αυτό που χρωστάει δεν θα το βλέπει ποτέ εντυπωσιακό.
4: Καλά, η εξωτερική ίδια.
2: Αυτό που να παίξω είναι αυτό που θέλει λίγο και το κακό σου, οπότε εντυπωσιακό το πόσο τον ήπιες.
3: Ναι, ναι, πραγματικά. Και λέω, κοίτα να δεις πώς διάλεξε αυτή τη λέξη. Αυτό είχα να παρατηρήσω.
2: Γλώσσα λανθάνουσα. Έλα, να σας ρωτήσω.
3: Καθόλου λανθάνουσα δεν θεωρώ ότι δεν ήταν αυτό.
2: Αν του το πεις, νομίζω δεν θα το χαίρετε πάρα πολύ. Αν του πεις ότι χαρακτηρίσατε κάτι κακό για την πατρίδα σας εντυπωσιακό, ίσως να χρειαστεί να αναδιπλωθεί λίγο.
4: Κάτι θα βρει να σε απαντήσει.
2: Ναι, εκτός αν είναι λουκολοτούπα και το γυρίζει.
4: Εγώ έχω μία παρατήρηση μετά.
2: Πες τι.
4: Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ αυτό, το πρώτο επεισόδιο που βλέπαμε, ο καθένας που μιλούσε συστηνόταν μετά και έλεγε: Είμαι ο Βασίλης Βλάχος και ήμουν υπουργός οικονομικών την περίοδο 10-15 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είμαι ο Ουγγαρέζος και ήμουνα στην Τρόικα το τάδε. Όλοι οι ξένοι, είναι ο κύριος Βενιζέλος, έχω να παρατηρήσω, που μίλησαν, από αυτούς που είδα εγώ, γιατί δεν το είδα επίσης όλο. Έλεγαν πολύ, ρε παιδί μου, συντηρητικά αυτά. Είμαι ο Βασίλης Βλάχος, ήμουν εκείνα τα χρόνια εκεί στο τάδε. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα Καλλιστεία. Βασίλης Βλάχος, Υπουργός Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ 10-15.
3: Ήταν όλοι όμως τα καλύτερά τους, ρε παιδάκι.
4: Ναι, ναι, με μια χαρά. Νόμιζες ότι θα τους περάσουν την κορδέλα Miss Universe.
3: Ναι. Λαμπερί.
4: Ναι.
3: Και τι χορός ήταν αυτός, ρε. Πήγαινε ο Πεντοζάλη, πήγαινε και ο Ζουρνάς.
2: Πολύ
3: χορός.
2: Δεν σας έδινε. Τώρα που το βλέπετε, ότι ήταν, ρε παιδί μου, σαν να φύγανε αυτοί που είναι του σπιτιού και μπήκαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι κάπως και ξαπλώνα στα κρεβάτια.
4: Όταν μπαίναμε στο Λύκειο για κατάληψη.
2: Αυτό.
4: Και πηγαίναμε στο γραφείο των καθηγητών και φτιάχναμε καφέ ελληνικό.
2: Πώς λέγαμε στον Τζουρό ότι είναι μια εκπομπή που είναι σαν να είναι ένα πάνελ και περιμένει τον παρουσιαστή.
4: Μπράβο.
2: Κάπως ένα πάνελ ήταν. Δηλαδή ένα... Και όχι πως δικαιούνται την εξουσία δεξί, αλλά ήταν λίγο πιο επαγγελματίες εξουσιαστές.
4: Τα ξέρανε τα κόζα.
2: Αυτό ναι, ήταν. Ενώ οι άλλοι ήταν λίγο, έλα τώρα να χορέψουμε όσο μέχρι να έρθει το αφεντικό.
4: Ναι, εμείς παράλληλα εντωμεταξύ τότε, οι μισοί χορεύανε και λέγανε ναι, αλλάξαμε, έγινε άλλη κυβέρνηση κλπ. Οι άλλοι μισοί βαράγαμε ήδη τα κεφάλια στα τραπέζια. Εντάξει. Εδώ που τα λέμε.
2: Λοιπόν,
3: εγώ χόρευα μια φορά.
2: Ναι, είχαμε μια ανάγκη να
4: χορέψω. Εγώ
2: χορέψουμε.
4: Ήμουν, ας πούμε,
2: εγώ δεν ψήφισα, αλλά είχα ανάγκη να χορέψω. Το ακούω.
4: Δεν το βλέπεις, μωρέ παιδί μου.
2: Ήθελα πολύ ένα νέο Πασόκ εγώ. Και...
3: Ήθελες μια ανανέωση.
2: Ήθελα μια ανανέωση, έγαμε.
3: Φυσικά.
2: Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα για να το γυρίσω και λίγο στα lifestyle ότι προσέξτε. Unpopular opinion, είστε έτοιμοι.
3: Δεν ξέρω. Ναι.
2: Όλο αυτό που έχει γίνει με την Σία Κοσιόνη, που ασχολείται τώρα. Εντάξει, ασχολείται. Ο πολίτης δεν ασχολείται, αλλά ο τηλεοπτικός πολίτης, αυτός που βλέπει τηλεόραση, ασχολείται λίγο με τη μεταγραφάρα και το τι έχει γίνει και γιατί την αδειάζει το κανάλι και ούτω καθεξής. Είναι το ύπουλο σχέδιο της οικογένειας.
3: Πω.
2: Τώρα που βγήκε, ακούστε τώρα. Βγήκε το. Καλά, είναι συνωμοσιολογικό, αλλά είναι αστείο συνωμοσιολογικό.
3: Μόνο
2: λοιπόν,
3: το έχεις βγάλει.
2: Βγήκε
3: αυτό.
2: Το ντοκιμαντέρ που λέμε.
3: Ναι.
2: Το ντοκιμαντέρ δεν μειώθηκε ο ντόρος που θα έκανε. Ο ντόρος είναι κατά Τσίπρα. Ναι. Άρα υπέρ Μητσοτάκη. Μειώθηκε στο μισό λοιπόν αυτός ο ντόρος με όλο αυτό το ξεφτιλίκι του Sky. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για το ξεφτιλίκι του Sky και δεν συζητάμε για το ντοκιμαντέρ του Sky.
4: Δηλαδή, ας πούμε,
2: τραβηγμένο.
4: Μια εκπομπή.
5: Όχι, ωραία,
4: εκεί...
5: τα ακούω. Πολύ ωραία είναι.
4: Τα ακούς. Εγώ σκέφτομαι μια εκπομπή εκεί που θα έπαιζε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την πιθανή μεταγραφή Κοσιόνη. Αν δεν το είχε αυτό, θα έπαιζε τι έγινε στο ντοκιμαντέρ του Τσίπρα.
2: Μπορεί. Μπορεί και όχι.
4: Για όχι,
2: σίγουρα,
4: το βλέπω.
2: Ναι, ναι. Σίγουρα όμως παίζει το άλλο. Ωραία. Ευρύτερα, δεν θα συζητούσαμε. Αυτό κάνανε επίσης. Δεν είπαμε ότι το βγάλανε το χρονοτούλα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ τώρα που είναι να ανακοινώσει και το κόμμα ο Τσίπρας λίγο για να τον αποδομήσουν.
4: Αυτό ήταν άλλη δικιά σου παλιά θεωρία.
2: Ισχύει αυτή.
3: Μα πότε το έφτιαξαν καλά αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Είναι δύο χρόνια έτοιμο.
3: Είναι δύο χρόνια έτοιμο.
5: Απλά ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Περιμένα να μιλήσει ο Τσίπρας για να το βγάλει.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν το εμπλούτησαν και αν το διάνθησαν, γιατί μάλιστα και το βιβλίο ξαναβγαίνει η μεγάλη μπλόφα εμπλουτισμένο. Ναι, αλλά σίγουρα το timing δεν είναι τυχαίο.
4: Εμπλουτισμένο δηλαδή τι θα είχε φωτογραφίες των πρωταγωνιστών.
2: Όχι, έχει παραπάνω.
3: Έχει νέο παράρτημα φωτογραφικό.
2: Μαρτυρίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω εγώ. Εγώ χαζά.
4: Ναι, πάμε.
2: Θα συζητούσαμε για τον Sky όσοι συζητάμε. Όσοι να ήταν να το συζητάμε για το ντοκιμαντέρ. Και αντί για αυτό συζητάμε για τον Sky για το πώς φέρθηκε στην Κοσιόνη.
4: Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη πιστεύω και οι πολιτικοί που πάνε εκεί και κάνουν κουβέντα και για τον ντοκιμαντέρ και για τα υπόλοιπα. Στον break θα λένε Σία, τι θα κάνεις, πού θα σε βρίσκουμε από
2: του
4: χρόνου.
2: Σου λέω.
4: Ναι.
2: Άρα πάει. Τη χαλάσανε του Μητσοτάκη. Και ποιο τον τη χάλασε πάλι, η Ντόρα.
4: Τώρα πώς βρέθηκε στην κουβέντα.
2: Τώρα δεν είναι η πεθερά τη Κοσιόνη.
4: Αχού!
2: Όχι.
3: Εγώ
2: ο Θανάσης τώρα προσπάθησε πάρα πολύ να είναι μαζί μου, αλλά και αυτός με χάνει τώρα.
4: Μα ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή.
5: Όχι, γιατί έχω δει κάτι γεύματα στο Sky παλιά που δούλευα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το έχει κάνει τώρα.
2: Ορίστε. Ο Θανάσης δεν έχει μιλήσει σε αυτόν τον πολύ. Έχει πει δύο-τρεις ατάκες που είναι σφραγίδες. Η Κατερίνα προσπαθεί. Μην ψάχνεις λογική σε αυτό που λέω. Ήταν μια βλακεία.
3: Ναι, προσπαθώ να ενώσω τις γραμμές. Ξέρεις πώς κάνουν τα αστυνομικά.
5: Να ξέρεις όταν δεν ενώνονται οι γραμμές. Είναι και πραγματικότητα.
2: Να ναι, ναι.
4: Ή καβάλα το άρμα ή άστο να περάσει τώρα εδώ.
2: Καβάλα στα άλογο, παιδιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μάπικο, έτσι. Ότι λέμε εδώ πέρα μεταξύ μας και μεταξύ σας και συνήθως δεν ισχύει. Αλλά μπορεί και να ισχύει. Αλλά βάζω και κάποιες φιτιλιές εγώ.
4: Μου, σαν τη Θεοπούλα που δεν ήξερε και λέει: Να δείτε, εγώ πιστεύω ότι στον πάνω όροφο έχουν τον ψηλό που τον έχει πατήσει η Αμαλία με το αυτοκίνητο και τον έχουν δέσει και τον κρατάνε.
3: Μπράβο. Έχει πέσει μέσα ακριβώς.
2: Ναι. Και έχει γίνει.
3: Ναι,
2: εντάξει,
3: ναι,
2: τέλειο.
5: Και, τώρα πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί Sky? Πάρα πολύ καιρό.
2: Sky?
5: Ναι.
2: Α, δεν ξέρω.
4: Πάντως νομίζω εκεί ήταν η τελευταία φορά που έδωσε συνέντευξη. Νομίζω. Παίζει πολύ Sky, Mega εμφανίζεται, εννοείται.
2: Έχει δώσει το Creed TV,
4: Open, ναι, κάτω στην Κρήτη σε όλα τα μέσα και τα ραδιόφωνα.
5: Που απειλήσε κόσμο που ξέρει το όνομά τη.
2: Όχι, στο TV Creta, όχι στο Creed TV.
4: Όχι, γενικά λέω στην Κρήτη σε όλα τα μέσα και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
2: Έχει σημασία γιατί τώρα είναι στα Χανιά, δεν είναι στα Χανιά, κύριε. Λοιπόν, 1956 Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας τοπιός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 1980 Δημήτρης Διαμαντίδης. Άκουγα τον. Που δεν ξέρω, μου ήταν πάντα. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω τι άτομο είναι. Ο
3: Διαμαντίδης.
2: Όχι, ο. Έλα.
5: Ποιον?
2: Ο μπασκετμπολίστας αυτός που.
5: Βοήθαμε, δώσουμε κανένα στοιχείο.
2: Ένα στοιχείο έχω που δεν τον τιμά, οπότε δεν θέλω να το πω.
3: Ναι, μην το λες.
2: Όχι.
3: Μόνο του. Να γεμίσουμε.
5: Ο Μπόγρης.
2: Ο Μπόγρης. Λοιπόν, ο Μπόγρης. όχι, δεν το τιμά να λέω. Ρε παιδί μου, σκέφτηκα ότι τα είχε με την Έλκο κοινού. Αλλά αφενός έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και αφετέρου δεν είναι ωραίο να λες ότι να ορίζεις έναν άνθρωπο από το με ποιον ήταν μαζί.
5: Ναι,
2: δεν
5: ναι,
2: είναι όνειρο. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Δεν πάει με ποιος Θανάσης, αλλά... το αγόρι της Κατερίνας.
5: Εντάξει, θα κάνουμε. Ο καθένας έχει την πορεία του.
2: Έχει πορεία στο μπάσκετ, εγώ δεν την ξέρω. Δεν έχει. Τέλος πάντων, άνω τελεία. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι τον άκουγα που έλεγε ότι πόσο πολύ είχε δεινοπαθήσει όταν πει ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, όταν ο προπονητής έλεγε πάντα, είχε ως παράδειγμα το Διαμαντίδη. Και ο Διαμαντίδης έρχεται πιο νωρίς και ο Διαμαντίδης κάθεται πιο αργά και κάνει σουτάκια. Και ορίστε ο Διαμαντίδης. Και είχε φρικάρει που κάθε φορά αργίες, απογεύματα, νωρίς το πρωί, ένας Διαμαντίδης έκανε έξτρα προπόνηση. Και φυσικά αποτελούσε το παράδειγμα του προπονητή απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες που τον έβλεπαν. Με ζήλια, αλλά καταλαβαίνετε, όχι φθόνο. Ναι. Αλλά όσο να είναι μαζί, ξυστάντερα αυτό το φυτό.
4: Έχει γίνει αυτό και μεταξύ τηλεοπτικών εκπομπών στην πρόσφατη ιστορία, όχι φέτο.
5: Τι προπόνηση μπορεί να κάνει.
3: Έσκαγαν όλοι νωρίτερα. Κάποιος έσκαγε νωρίτερα
2: και χάλαγε την πιάτσα.
4: Κάποιος καθόταν 24 ώρα, ας πούμε, που ήταν στην εκπομπή του Ουγγαρέζου και πάει ο Πασάς που είναι σε διπλανή εκπομπή και λέει: Ορίστε, βρε, σε εμάς δεν υπάρχει ένας σαν την Κατερίνα που κάθεται απέναντι 24 ώρα. Και έγινε.
2: Αλλά
4: επειδή... Το σώσε.
3: Ναι, αλλά, ναι. Έτσι έπρεπε.
2: Το ξέρω το χώρο μας. Υπάρχουν και αυτοί που έρχονται πάρα πολύ πρωί και ή που κάθονται πιο αργά και δεν κάνουν τίποτα. Απλώς έρχονται για να ανεβάσουν ένα story ότι είμαι ακόμη εδώ ή κοιτάξτε τι ώρα ήρθα.
4: Ναι.
2: Ναι. Και δεν κάνουν τίποτα όμως. Παίζουν το αυτό τους.
4: Ναι. Ναι.
2: Τέλος πάντων.
3: Και τέλος πάντων δεν είναι για παραδειγματισμό το να είμαστε 24 ώρες το 24ωρο στη δουλειά μας. Τα λέω σωστά, τα λέω ωραία.
4: Πάρα πολύ σωστά.
5: Άλλο αθλητισμός, άλλη εργασία.
4: Παιδιά, στις...
3: ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λέμε για τα γραφεία που πήγαιναν νωρίτερα ή κάτι.
5: Όχι, ρε, μακριά και πιο αργά να πηγαίνετε κιόλας.
4: Καλά, ξέρω και κάποιους που λένε έχουμε και 30 λεπτά διάλειμμα, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε να κάνουμε λίγο παραπάνω δουλίτσα.
5: Τώρα που την ανοίξαμε αυτή. Παιδιά, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ.
3: Τι?
5: Με ενοχλεί ο υπάλληλος που υπερασπίζεται τόσο πάρα πολύ τη δουλειά του αφεντικού.
3: Ναι, ρε.
5: Λες και του ανήκει το γραφείο.
2: Το αφεντικό ή τη δουλειά. Τη δουλειά μπορεί να την υπερασπιστεί γιατί είναι μέρος του.
5: Το αφεντικό και τη δουλειά. Δηλαδή τρελαίνεται. Σας παρακαλώ.
2: Ναι.
5: Δεν μπορώ να συνοηθώ με τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τσιμπουκαλευτεί για τα λεφτά του.
2: Να τσαμπουκαλευτεί.
4: Δεν ξέρεις εσύ. Πού ξέρεις εσύ τι κάνουν με στα γραφεία.
3: Ένας τσαμπουκάς που μπορεί να φτάσει.
2: Γι' αυτό που λέμε για το κακό προηγούμενο των υπαλλήλων που δημιουργούν ένα ψεύτικο δεδικασμένο ότι πρέπει να καθόμαστε μετά το αφεντικό. Γιατί αν δεν φύγει το αφεντικό, δεν μπορώ να φύγω. Έχει μιλήσει ο αδερφός.
0: Πρώτη μέρα στην εταιρεία, έχω πάει από τις 9 το πρωί, πάει 5, 6, 7, δεν σηκωνόταν κανείς να φύγει. Κανείς. Τι γίνεται, λέω εδώ πέρα. Μόρντορ είναι εδώ, θα κάτσουμε. Τι γίνεται. Και πάω κατά τις 7, θυμάμαι 8 η ώρα, 12 ώρο, έτσι. Πάω στο 12 ώρο και του λέω, καλησπέρα, λέω, καταλαβαίνω ότι όταν έχει δουλειά θα καθόμαστε πολλές ώρες εδώ να δουλεύουμε για το καλό της εταιρείας. Όταν όμως, ξέρετε, δεν έχει δουλειά, περίπου τι ώρα φεύγουμε. Και τι μου απάντησε. Άμα δεν βάλω τον μπουφάν μου, δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Κάθισα 10 μέρες. Προσέξτε, τώρα γελάμε, έτσι. Εγώ γύρναγα κάθε μέρα και έκλαιγα σπίτι. Δάκρυ, σαν να είχα δει το χάτσικο. Έτσι, ήμουνα στα πατώματα. Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι τη ψυχική υγεία μου δεν την παίζω κορώνα γράμματα για κανένα μαλάκα στην αγορά εργασίας. Και είναι μπράβο. Αυτό το μήνυμα που θα στείλω σήμερα. Να πάνε να μαλακθούν και οι δουλειές και οι. Τι να πω εδώ πέρα. Γι' αυτό, άμα πέστε ποτέ σε κανένα τοξικό μαλάκα, επειδή ξέρω πως είναι, θα μειωθεί η αυτοπεποίθησή σας, θα πάθετε κρίση ότι τι έχω κάνει στραβά στη ζωή μου, γιατί φταίω εγώ, μήπως δεν είμαι καλός για τη δουλειά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πείτε του να πάνε να μαλακθεί, φύγετε από τη δουλειά και βρείτε έναν σωστό άνθρωπο.
6: Αυτός είναι, μπράβο.
7: Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Κανέλης. Είναι εξαιρετικός και είναι, δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Είναι ναι, και ναι. Μάλιστα νομίζω έχει και δική του εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση έχει και την οικογένειά του, έχει το παιδάκι του τώρα. Είναι, δηλαδή δεν είναι παπατζής που τα λέει από μακριά.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Τα κάνει, του έχουν βγει, του έχουν πιάσει. Δεν το λέω για την οικογένεια ότι σημαίνει ότι του έχουν πιάσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Επαγγελματικά δηλαδή τα βήματα τα έχει κάνει και είναι καλά ψυχολογικά. Αυτό κρατήστε.
6: Τώρα που την αυτή που έβαλε στον τύπο.
7: Πες το κατευθείαν. Πες το
6: όχι, κατευθείαν, όχι, ναι. Λοιπόν, επειδή λέγαμε χθες για το Met Gala και μου πετάχθηκαν διάφορα άρθρα γενικά για το Met Gala, πόσο απάτη είναι. Λοιπόν, και μου βγήκε μια κοπέλα Ελληνίδα που είναι σε μια δημοσιογράφο και έδωσε μερικά στοιχεία που εγώ αγνοούσα και κακώ τα αγνοούσα. Άκου τώρα εδώ μπούκα. Σου λέει φέτος εκπρόσωπος του Met Gala είναι ο Τζεφ Μπέζος. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει.
7: Όχι, αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης.
6: Αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης.
8: Αγόρασε την εκδήλωση ολόκληρη, παιδιά. Ναι. Έγινε κορυφαίος χορηγός. Ναι. Έβαλε τη γυναίκα του.
7: Οικοδέσποινα.
8: Chairman του λένε τέλος πάντων εκεί. Δίπλα στην Ann Winter. Λοιπόν, τέλος. Ναι. Αυτό. Σου λέει, κάναν λέει τρομερές εκδηλώσεις οι εργαζόμενοι της Amazon για τον.
7: Διαδηλώσεις.
6: Όχι, κάναν εκδηλώσεις πριν το Met Gala. Ναι. Προβάλλαν έξω από ένα σπίτι του που έχει μέσα στη Νέα Υόρκη ένα τεράστιο βίντεο το οποίο το ρίξανε. Πώς το λένε, με προτζέκτορα πάνω στο σπίτι του. Και μίλαγε μια εργαζόμενη της Amazon 72 χρονών και έλεγε για τις συνθήκες εργασίας. Ότι κάθε μέρα παλεύουν με το μισθό τους από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πόσο χάλια συνθήκες εργασίας υπάρχουν. Ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχε αυτός πολλά μηδενικά πίσω από το όνομά του. Ότι πρέπει να τους φέρουν πιο καλά. Μετά πήγανε μέσα κάποια ομάδα που είναι υπέρ θυμάτων, λέει, του Τζεφ Μπέζου στον εργασιακό χώρο. Μοιράσανε κάτι μικρά. Φιαλίδια με το πρόσωπό του απ' έξω που είχε μέσα και καλά εικονικά κάτουρα. Γιατί όμως γινόταν αυτό? Ναι. Γιατί λέει η Amazon, λέει, δεν αφήνει, λέει, τους υπαλλήλους να πηγαίνουν, λέει, στη τουαλέτα. Μάλιστα. Και τους δίνει, λέει, δοχή αούρησης.
7: Αυτά βέβαια αφωνούν την Amazon και τον Bezos. Εσύ είπες τώρα ότι είναι μούφα το Met Gala.
6: Περίμενε λίγο. Και σου λέει, ρε παιδί μου, το Met Gala πόσο επιφανειακό είναι, το οποίο αφήνει σε έναν τύπο με τα λεφτά του να αγοράζει μια εκδήλωση και αυτά τα λεφτά αντί να μοιράζονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
7: Εντάξει, ένας χορηγός που του δίνεις λεφτά δεν θα κάτσει να κοιτάξει τώρα από πού έρχονται τα λεφτά. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός θα κάτσει να τσεκάρει αν εσύ που του δίνεις τα λεφτά είναι. Όχι, λέω. Πώς θα έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά και αν αυτά τα λεφτά έχουν ζωήσει τους ανθρώπους.
6: Εννοείται.
7: Εντάξει, αυτό δεν είναι φιλανθρωπικό όμως. Σου λέει, θέλουμε να στυλώσουμε, να πούμε ότι
6: το
7: τμήμα τέχνης της. Αυτό δεν το ξέρεις. Δεν θέλω να δω το τμήμα, πώς το πες, Βασίλη, το τμήμα μόδας στο
8: έχει
7: μουσείο.
8: Έχει μαύρα ταμεία η Ann Winter και τα ξεπλένει με τη Ριάννα, Παναγία μου.
7: Δεν ξέρω, με μπλέχτηκα. Λοιπόν,
8: φοράνε και τα χρυσά και τα τέτοια και είναι μαφιόζες.
7: Αυτό είναι να αγοράζεις και παίρνουν αυτά τα λεφτά και φτιάχνουν το τμήμα μόδας στην
8: Ελλάδα. Πάντως, πέρα από την πλάκα, η σοβαρή ξεφτύλα είναι που αγόρασε ο άλλος την εκδήλωση εδώ που τα λέμε. Γιατί...
7: Εντάξει, που επιτρέψανε την εκδήλωση να πουληθεί με.
8: Ναι, γιατί το έχουν, ξέρεις πώς το έχουν, ότι δεν είναι απλά φάση μόδας, εκεί είναι και τέχνη και πολύ υψηλό και τέτοια. Εντάξει, και τελικά να το αγοράζει όποιος θέλει.
7: Πήγε ο άλλος και το αγοράζει. Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Μάρλεν Ντίντριχ το 1992 πέθανε. Και 2012 σαν σήμερα πέθανε ο Κώστας Καράς. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Ιμπούκα.
6: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
7: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Να σας πω ότι, όπα, έχουμε δύο update εδώ από την αγαπημένη μας τη Στέλλα Ζωγράφου.
8: Έλα, δώσ' το από τη Στέλλα την αγαπημένη το update, γιατί σίγουρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό έχει να μας πει και αυτή τη φορά.
7: Δεν είναι, είναι από τις 6 του μηνός. Και το άλλο είναι. Και το άλλο δεν μπορώ να το ανοίξω.
8: 6 Πέμπτου δεν έχουμε.
9: Νομίζω έστειλε και χθες. Τι μέρα είναι.
7: 6 έχουμε σήμερα.
8: 6.
7: Ναι, 6. Ναι.
9: Ναι,
7: ωραία, αυτό θα πω.
9: Είναι για τον
7: Στελίτσα. Λοιπόν, θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας virtual reality γυαλιά, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall. Λοιπόν, σαν σήμερα release κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, Disco Inferno παρακαλώ, super duper disco, δυναμώστε και χορέψτε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες 6 και 50, πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Καλή σας ημέρα.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Μπάγερ με το μυθικό.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 9.88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κουπονς, κουπονς.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Την Κυριακή με το Βήμα μετά τον εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 7 και έχουμε ζεσταθεί. Θέλω λίγο να αποκαταστήσω, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, μάλλον ξέρω πώς ακούστηκε, γιατί εγώ ακούω την εκπομπή. Αυτό λέω και στα παιδιά να κάνουν συχνά. Επειδή είδα τώρα, μπήκα λίγο στα νέα της ημέρας, όντως είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως η προβολή στο ρετυρέ του Τζεφ Μπέζος των εργαζόμενων της εταιρείας του για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν, με αφορμή το Met Gala. Με αφορμή δηλαδή ότι αγόρασε το Met Gala και σου λέει δηλαδή ότι πλήρωσε αυτά τα λεφτά και εμάς μας έχει σε αυτές τις συνθήκες τις άθλιες. Συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης πληροφορίας ότι δεν τους αφήνουν να πάνε τουαλέτα.
1: Απίστευτο.
0: Οπότε σίγουρα συνδέεται. Εγώ λίγο το αποστασιοποίησα γιατί δεν θέλω να τα τσουβαλιάζουμε. Αυτό είναι και η διαφωνία μου με τον Θανάση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω τσουβαλιάζεται από μόνο του.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Συνδέεται άμεσα εδώ. Το τσουβάλιασμα είναι αναπόφευκτο. Μπράβο, Θανάς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πάμε λίγο στους Muppets, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, εδώ να πούμε στο φίλο, ο οποίος λέει: είμαι στη Ριζαρίου στο Φανάρι, δουλεύω από τις 6 το πρωί, 4 το απόγευμα, δεν έχω σταματήσει ούτε για τουαλέτα. Κατέβηκα, λέει, επί τόπου με κόκκινο φανάρι στους θάμνους.
1: Λοιπόν, επειδή το είπαμε πριν σοβαρά, αλλά τώρα θα το κάνουμε λίγο πλάκα. Το μπουκάλι σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά.
0: Στη γυναίκα, πώς γίνεται αυτό?
5: Εντάξει, υπάρχουν, έχουν βγει πλέον κάτι χωνιά.
4: Έχει, φίλοι μου.
5: Πώς είναι αυτά που βάζεις το λάδι στο μπουκάλι από τον τελευταίο?
0: Ναι.
5: Τέτοιο το βάζεις στο φιλενάδο σου.
1: Περίμενε, όχι, δεν καταλαβες. Εφαρμόζει και μπορείς και κάνεις και την όρθια στάση να νιώσεις άντρας.
0: Γιατί όμως θα θέλει μια γυναίκα να νιώσει άντρα?
1: Έχει οδηγό αυτό που λέμε. Και φεύγει.
5: Αυτή την ευκολία, τέλος πάντων, να νιώσεις ότι το πετάω εδώ και κατουράω.
1: Πάντως, ωραία, αφού το είπε, μια ξαδέρφη μου. Τι έγινε, ρε?
0: Έρχονται να μας σκοτώσουν.
1: Κάτι γίνεται.
5: Μια πόρτα άνοιξε.
1: Αυτό έκανε. Επειδή συχαινόταν να πηγαίνει στον δρόμο, λέει, αηδία Θεέ μου. Επειδή δούλευε,
0: είχε. Ίσως γι' αυτό να βολεύει και το όρθιο, για να μην ακουμπάει. Σε περιοχές.
1: Είχε χωνή από λαδούσα μέσα στο αμάξι.
0: Λαδούσα.
5: Γενικά το καλύτερο, το καλύτερο είναι αν βρείτε χορταράκια να κάνετε κουκουντάκια.
0: Φτάνει με τις οδηγίες.
4: Το ρουστή, Κορέα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτό που εσύ αναγνωρίζεις ως καβάτζα και να πας να κάνεις κάτι που δεν θέλουν να σε δουν να το κάνεις, το αναγνωρίζουν και άλλοι και μπορεί να το χρησιμοποιούν και για άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, εγώ τις προάλλες που ήθελα να πάω μια κοπέλα κάπου πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα. Ήταν σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, ήταν κατά τη δουλειά της και ήθελα να βρω μια καβάτζα δίπλα εκεί στη δουλειά. Εκεί λοιπόν βρήκαμε και ένα κύριο να κατουράει.
4: Εντάξει, μπορεί να γίνει.
0: Αυτό που βολεύει αυτόν βολεύει και εμένα. Ή αυτό που βολεύει εμένα βολεύει και αυτόν.
4: Μπορεί, μπορεί. Πάντως, ρε παιδιά.
0: Περιμέναμε αρκετή ώρα, είχε προστάτη. Γι' αυτό μετά τα 50, να άλλη μία συμβουλή, να εξετάζεστε οι άνδρες ειδικά. Όχι, οι άνδρες μόνο
1: να κατουράτε από το πρωί ως το βράδυ. Έξω
5: άμα τους έρχεται.
1: Έλα ρε, σιγά τώρα, ζούμε μέσα στην πόλη.
5: Όχι, έξω στον δρόμο, όχι. Και λοιπόν, έτσι και πετύχω άλλη φορά. Ήταν ένας τύπος με ένα
0: μεγάλα
5: φορτηγό,
0: αυτιά το παιχνίδι, τάσο.
5: Όχι, 7 και κάτι. Ναι. 7 και κάτι μέσα μεταξουργείο, καράκεντρο καλοκαίρι. Ναι. Και από όλες τις καφετέρειες και όλα τα μέρη που μπορεί να πάει να κατουρήσει, πάει και κατουράει ρε εσύ μπροστά από το σπίτι μου κιόλας εκεί στο τετράγωνο.
0: Εκεί που σου αφήνουν την καθημερινή.
5: Όχι. Αυτό είναι στην είσοδο της πολυκατοικίας.
4: Αυτό είναι πια.
5: Και αυτό θα έχει συμβεί, είμαι σίγουρη. Στην Ρόδο από το φορτηγό του. Εγώ πήγαινα στη δουλειά.
0: Κύριος,
5: τον κοίταζα. Κοιταχτήκαμε στα μάτια.
0: Σου λέει το δικό μου φορτηγό κατουρά.
4: Δύο λεπτά. Αυτό
1: ναι,
4: κάτι.
1: Αλλά το μαραφέντι το βλέπω λίγο.
4: Κάτι φετίχ είναι αυτό.
5: Είναι 7 και κάτι το πρωί.
4: Εγώ τη ρόδα του αυτοκινήτου μου δημόσια. Αυτό κάτι είναι.
5: Ναι.
0: Τι είναι, ρε Βασίλη?
4: Κάτι είναι αυτό τώρα, δεν είναι τυχαίο.
5: Καράκεντρο.
4: Συγγνώμη, Κατερίνα.
0: Βασίλη, τι έχει πάθει? Μιλά και εσύ είσαι ο πιο παλιό.
4: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Πριν προβεί στην πράξη, μύρισε κιόλα λίγο το λάστιχο?
5: Δεν είδα, γιατί είδα εκείνη τη στιγμή που έβλεπα να ξεκουμπώνεται και λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Εγώ την αλληγορία δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα που μιλάγατε, ένιωθα λίγο σαν να ακούω συνέντευξη της Ιωάννας Μαλέσκου.
5: Τι δεν κατάλαβες?
0: Τι εννοεί, τι συμβολίζει? Τι συμβολίζει το να πάει να κατουρίσει τη δική του ρόδα 7 η ώρα το πρωί?
5: Είναι επίδειξη.
0: Και να τη μυρίσει, που λέει ο Βασίλης.
4: Αν έγινε αυτό.
5: Αν έγινε. Αυτό μπορεί να είναι βίτσιο.
0: Τι αλλά επίδειξη.
5: Το κατεβαίνω και κατουράω και δεν με νοιάζει ο κόσμος που περνάει δίπλα. Δεν μπορεί να μην έχεις μια εναλλακτική τέτοια ώρα με καφετέρειες ανοιχτές και τα πάντα.
0: Μια λαζονία βγάζει.
5: Ναι, ρε, εσύ. Και έχω τη δύναμη
0: μια και
5: την
0: εξουσία
5: και ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, μόνο σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις μου έχει τύχει και το έχω κάνει και ντρεπόμουν κιόλας. Μια-δυο φορές το έχω κάνει στη ζωή μου. Το θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα τώρα το βράδυ.
0: Κοίτα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όμως. Δεν μπορώ να
1: καταλάβω. Έχει σημασία να πάνε να.
0: Να πάνε να πεθάνουν.
1: Όχι, να πάνε να βγουν καμιά τουαλέτα, αρέσει. Να πάνε πάνω στην Ακρόπολη που βάλε τώρα που τα λέγατε εσείς. Πολύ ωραίες τουαλέτες με ένα ευρώ να πηγαίνουν κατουράνε.
0: Με τα λεφτά του. Με τον παρά του. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έλα, μάπε, ελάτε, ανοίγω πόρτε, ανοίγω παράθυρα. Διαλέξτε και μουσική. Εδώ δεν υπάρχουν, είπαμε, ακροατές και παραγωγή. Εδώ

0: την ευτυχία σας.
1: Βέβαια.
2: Και τύχη να έχετε τη ζωή σας. Γιατί...
0: Σωστό.
1: Καλημέρα σωστό. Και στην Τώρα που θέλει εδώ να ακούσει «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω» που της έχει κολλήσει σήμερα, λέει. Είναι η φίλη που πηγαίνω έρχεται, λέει, κάθε μέρα στην Αίγινα. Που δουλεύει εκεί, κάτι
0: δουλεύει. Δουλεύει, ναι. Καλημέρα. Και έχουμε και άλλοι που πηγαίνουν έρχεται από τη Σαλαμίνα.
1: Έχουμε, ναι, από
0: έχουμε ακροατές πολύ μάπες δυνατούς.
2: Και Πάτρα έχουμε που ανεβοκατεβαίνει. Πάτρα Αθήνα δύο φορές την εβδομάδα, τι θυμάμαι.
0: Τώρα θυμήθηκα ένα τύπο στο TikTok που λέγε: είχε κρατήσει κρατημένο το λεγόμενο γκρόπλαν, μόνο η μούρη του.
1: Ναι.
0: Πίσω φαίνονταν λίγο ουρανό και κάτι ψιλοπολικατικίτσε. Και λέει: γεια σα, είμαι από την Πάτρα και θέλω να σα δείξω την Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η Πάτρα. Και δεν είχε τίποτα πίσω. Ήταν στη γωνία τη οθόνη, λίγο φαίνονταν. Και μετά πήγε στο λιμάνι και έκανε ακριβώ το ίδιο. Λέει: και τώρα το λιμάνι τη Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Πάλι λίγο θαλασσίτσα πάνω δεξιά στη γωνίτσα. Είχε βάλει τόσο κοντά στη μούρη του το κινητό που δεν φαίνονταν τίποτα. Αλλά πρώτο με τη χωρίστρα του πολύ κυρίω.
2: Πρέπει να κάνουν κάτι, να φτιάξουν μια πολυθεματική εκπομπή σε όλα τα κανάλια της Ανίτα Σπάνιας.
0: Να είναι που να είναι βομάδα. Όλοι, είναι πολύ συλλεκτικό.
2: Ναι, και ναι, να ναι. Πηγαίνει από κανένα σε κανένα να μαζεύει κόσμο. Ωραία. Πάρα πολύ.
1: Ωραία. Τι ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Πού πάμε, είπαμε μάπες.
1: Είπαμε μάπες και να πούμε μια καλημέρα εδώ και στη φίλη την αγάπη που μας στέλνει την καλημέρα.
0: Γεια σου, αγάπη. Λοιπόν, να πω λίγο για τη ΔΕΗ κάτι πολύ σημαντικό και αμέσως μετά φεύγουμε για Κατερίνα Μπούκα. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν, κύριοι μάπες μου, σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, γαστροσοφαγική παλινόμηση, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
1: Τι ωραία.
3: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Χρειάζεστε μία ανανέωση, μία ανάταση ψυχής.
0: Εγώ, ναι.
4: Ωραία. Θα σου πω τι χρώματα να βάλεις σπίτι σου, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι.
0: Α.
4: Τι νόμιζες,
0: τι θέλετε, Βασίλη,
4: ότι θα ήταν άλλο θέμα.
2: Σεξ, θέλεις,
1: όχι, νόμιζα τύπου άλλου τύπου θα ήταν οι συμβουλές.
2: Κοίτα,
1: παιδί
2: μου έδωσε εμένα να διαλέξω.
4: Ναι,
2: και διάλεξε
4: ο Θανάσης, είχα τρία θέματα.
1: Ωραία,
4: και
1: ωραία.
2: Τι λοιπόν, να κάνουμε, ρε παιδιά, πάλι για σεξ να μιλήσουμε.
4: Ναι, γιατί και αφού του ενδιαφέρει. Θέλετε να το γυρίσω να το.
1: Όχι, τα χρώματα είναι ωραία.
0: Εφόσον ο Θανάσης διάλεξε,
4: δεν
0: είναι μέρος της εκπομπής.
2: Κοίτα, το άλλο ήταν στάσεις. Θέλω να πούμε στάσεις τώρα.
4: Στάσεις που γυμνάζουν όμως. Ποιες είναι οι πιο καλές για να χάνεις θερμίδες και τέτοια.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνο και μετά. Η Εβάνα είναι άρρωστη. Ακόμη δεν θα βγει, οπότε έχουμε.
4: Ωραία, ακούστε λίγο. Το μπλε επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό. Η τερακότα, καφέ, μπέζ, φέρνει ζεστασιά.
0: Το μπλε τον καρδιακό ρυθμό. Όχι, τα παλμία δηλαδή.
4: Όχι,
1: σε χαλαρώνει.
4: Το λευκό χρώμα μπορεί να δώσει μια αίσθηση ελευθερίας ή ψυχρότητας. Και η τερακότα, το καφέ μπέζ, φέρνει ζεστασιά. Παιδιά, το μπέζ δεν το θέλω.
0: Δυστυχώς. Το μπορντό πολύ... που έχω εγώ, μπορντό, το βουρβουρδί που το έχω στην κρεβατοκάμαρη.
4: Ωραία. Κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί αυξάνουν τα επίπεδα διέγερσης. Αυτά τα έντονα χρώματα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται σωματικά πιο ζεστοί.
0: Ναι, γιατί σου λέει έξω είναι έτσι, μέσα είμαστε ζεστοί.
4: Αυξάνουν ελαφρώς τα επίπεδα διέγερσης για άσκηση ή ακόμη και τη διάθεση για να πετύχουν κάτι στα επαγγελματικά τους.
0: Εμένα το κόκκινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί μου θυμίζουν κάτι σε παιδικό σταθμό.
1: Το πορτοκαλί τώρα είναι πολύ 70's, ρε παιδί μου, για τείχο. Πού
2: πολύ
1: να το βάλεις,
2: πολύ αλμοδόβαρ. Δύσκολο.
1: Πού να πας.
4: Προτείνονται σε χώρους που χρειάζονται συγκέντρωση. Οπότε αν έχει. Εντάξει, το κόκκινο για κρεβατοκάμαρα, καλό μου φαίνεται. Αρκεί να μην είναι όλο το δωμάτιο.
0: Είναι ένα βουργουνδί.
4: Εντάξει, τώρα στο κόκκινο θα το βάζω.
2: Το μπεργκουνδί είναι πιο σκούρο.
0: Τέλος πάντων.
4: Μετά, υπάρχει το πράσινο. Ποιο έχει
1: κάνει?
4: Πράσινο σπίτι του.
2: Εγώ έχω μέντα όλο το σπίτι.
4: Μέντα, ωραία. Είναι ένα εύκολο χρώμα καθώς ηρεμεί το μάτι αλλά και το νευρικό σύστημα επειδή μας φέρνει κοντά στο περιβάλλον και τη φύση. Το πράσινο μειώνει την κορτιζόλη και βελτιώνει άμεσα την ευεξία που σίγουρα χρειαζόμαστε. Το ροζ, ας πούμε, φτιάχνει τη διάθεση. Προσθέτει ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και μια αίσθηση άνεσης σε χώρους που μπορεί να μην έχουν κάποιον χαρακτήρα.
1: Τουαλέτα, Φερρυπίν.
2: Η αλήθεια είναι το
4: ροζ.
2: Δεν
4: έχει χαρακτήρα τουαλέτα.
2: Και το ροζ.

0: Είναι πολύ στους παιδικούς σταθμούς. Το παραδείγμα.
1: Το απαλόρος.
0: Το απαλό, το έχω δει. Με το πορτοκαλί βέβαια συνδυασμό συνήθως.
2: Ναι.
3: Άμα θες να μην έρχεται κανένας στο σπίτι σου, τι χρώμα πρέπει να το κάνεις.
1: Δάτε. Μαύρο. Το λευκό. Το λευκό.
3: Ψυχρότητα και ελευθερία.
2: Πλάκα, πλάκα, τώρα που είπατε να μην θέλεις να δεις κάποιον. Τι ωραία αυτή η μάσκα της Katy Perry, παιδιά, που την ανοίγεις όταν θες να δεις τον κόσμο και όταν θες να την ξανακλίνεις.
3: Και τούλα, δεν ξέρει και.
2: Πάντως.
1: Ποια ήταν αυτή η μάσκα.
2: Γιατί φόρεσε το Met Gala, που τώρα δεν θέλω πολύ να το λέω, ξενέρωσα.
3: Σκέψου λίγο, ρε παιδί μου, σαν αυτό που κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ξυφομαχία.
1: Ναι,
2: α, τέτοια okay. ήταν.
3: Έτσι έμοιαζε.
0: Πιο Daft Punk όμως έγινε.
3: Ναι, πιο έτσι περιποιημένο.
2: Τώρα που είπατε για χρώματα. Τώρα εδώ είναι Μάπε Σόου. Θα κάνουμε τώρα λίγο αρχαίγωνο Μάπε Σόου. Εν τω μεταξύ βλέπω τον Νίκο Τωράπτη, ο οποίος κάνει Μάπε Σόου, δηλαδή λέει τις βιωματικές ιστορίες του με τον αδερφό του, τον Θάνο, που τις ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Τις λέει τώρα στην εκπομπή του και κάνει ακόμη αυτό που κάναμε τότε. Δηλαδή τις ιστορίες αυτές που λέει, τις έχω ακούσει εγώ πριν από 10 χρόνια.
3: Συνεπείς.
2: Ναι. Πες τις καινούργιες, Νίκο. Τις τωρινές.
1: Τέλος πάντων. Νέους ακροατές.
2: Αν θέλεις. Ναι. Αν θέλει κιόλας ο άνθρωπος. Μην βρούμε πάλι τον πελά μας. Πάει κανένας.
1: Τι ανακατεύεσαι!
2: Ναι, πάει κανένας πάλι κανένας ρουφιάνος να του καρφώσει, σε βρίζει Ουγγαρέζου. Και να έχουμε άλλα τώρα. Ράπτης εναντίον Ουγγαρέζου.
0: Καλά,
2: αν και ο Νίκος είναι μάπας ειδικός μας.
0: Ο Ράπτης δεν θα ασχοληθεί καν.
2: Το ξέρω. Λοιπόν. Ακούστε τι έπαθα. Σας είπα την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, με πέρυσι τον κυρά μου και μου λέει ότι αύριο.
3: Το βάβουμε.
2: Παιδιά, και έχει στηθεί σκαλωσιά. Βέβαια, τη στείλουν.
3: Απ' έξω.
2: Απ' έξω. Μαν. Δεν έχω θέμα τώρα ρατσιστικό προς Θεού, αλλά δεν είναι θέμα φιλής, ούτε είναι θέμα. Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω και τι φιλή είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο με το που ξυπνάς στα μούτρα σου.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι, είναι στη σκαλωσιά. Και έτσι αναγκάστηκα. Καταρχάς, κατεξοχήν για λόγους διακριτικότητας, να κλείσω τα παντζούρια. Και είμαστε τώρα με τον Κούπερ. Καταρχάς τον παίρνω μαζί μου. Και κατά δεύτερον, όλη την υπόλοιπη μέρα με παντζούρια κλειστά.
3: Γιατί τα έκλεισες?
2: Ζούμε σε ένα σκοτεινό σπίτι. Γιατί ρε φίλοι, οι άνθρωποι βάφουν και είναι στα μούτρα μας.
3: Ναι, σε εμάς που συμβαίνει συχνά. Το πιο συχνό βέβαια είναι.
2: Δεν σε πάω σε άλλα. Συγγνώμη, ανασφάλειες βλέπουν μέσα στο σπίτι.
3: Όχι,
2: γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι.
3: Εννοείται, οι άνθρωποι επαγγελματίες το κάνουν κάθε εβδομάδα. Σε εμάς συμβαίνει αυτό συχνά πυκνά. Το, ας πούμε, δεν έχουμε ακάλυπτο στο εσωτερικό τέλος πάντων του κτίσματος που έχει την παλιά σκάλα αυτή, οι υπηρεσίες που λέμε και λοιπά.
2: Ναι, ναι.
3: Εκεί είναι σχεδόν μόνιμα στημένες σκαλοσιές και κάποιος βάφει κάτι, φτιάχνει, βάζει, βγάζει ένα air condition.
2: Το οποίο είναι και επικίνδυνο και στους κλέφτες, φίλε, γιατί είναι σκάλα, η σκαλοσιά είναι σκάλα για τον μπαλκόνι σου.
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εκεί σε εμάς έχεις πρόσβαση. Μόνο αν μπεις μέσα από την πολυκατοικία. Δεν μπορείς να πας απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τους έχω πια συνηθίσει και στην κουζίνα εκεί που πάω να φτιάξω τον καφέ.
2: Τους χαιρετάς.
3: Δεν τους χαιρετάω, αλλά στην αρχή, ρε παιδί μου, έμπαινα πολύ σκιά νίτζα. Σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο.
2: Εσύ είχε λίγο γυμνός συνήθως μέσα στο σπίτι.
3: Ναι, οπότε ήμουν σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο, δίπλα στο ψυγείο, κάτω από το σιρτάρι, δίπλα στο αυτό.
1: Δεν θα βγαίνατε λίγο να κόψετε κίνηση. Αν ήταν κανένας ωραίος, θα τη Βίκη Σταυροπούλου στο ισοτέρι μου. Για χατήρι σου ξημερώνει.
0: Στη σκαλωσιά γίνονται τα καλύτερα.
1: Πουλιά, βγαίνει αυγερινός.
3: Μετά το συνήθισα, οπότε περνάω πάρα πολύ άνετο σε αυτά. Δεν χαιρετάω, δεν με χαιρετάνε, γιατί καλός ή κακός, οι άνθρωποι αυτοί εκεί είναι παροδικοί, Κατερίνα. Δηλαδή, σήμερα βλέπεις το Θανάση, άμα σου αρέσει, άρπαξε τον σήμερα. Αύριο θα σου έρθει ο Δημήτρης.
2: Ναι, μ' αρέσει που λέγατε και εσύ, Θανάση, να μην το γυρίσουμε στο σεξ. Και το ελληνικό το γυρίσουμε στο σεξ με την ατάκα. Μην πεις.
3: Η Σταυροπούλου φταίει.
2: Και ο Θανάσης πέταξε τα καλύτερα γίνονται πάνω στις καλοσχέσεις. Που εντάξει, όλοι μα. Όλοι τώρα είχατε λίγο μια σεξουαλική προσανατολισμό. Εντάξει.
0: Θυμηθήκαμε κι εμείς τώρα τα.
2: Έχεις κάνει πάνω στις καλοσιά έρωτα.
0: Κοίτα, πολλά. Η Νέα Σμύρνη χτίζεται συνέχεια.
1: Πολύ πρόλογος. Ναι.
2: Υπάρχει
3: οικοδόμηση.
2: Υπάρχει δόμηση.
0: Ναι, ναι. 20 χρόνια χτίζουν.
3: Το ερώτημα είναι, θα βγεις εσύ στη σκαλωσιά τα λουνού ή θα τον πάρεις σπίτι μέσα.
1: Κοιτάξτε. Α, αυτό είναι δίλημα.
0: Εμένα ο κολλητός μου τώρα, αυτό που σου προξένευα, μωρή, έγινε άνθρωπος. Τέλος
2: πάντων.
1: Ακόμη μου τον προξένευε.
2: Έχει παιχτεί φοβερή ατάκα όταν γύρισε η Κατερίνα από τη Δανία. Έλα, Κατερίνα, ο κολλητός μου αυτό ο καμένος έγινε άνθρωπος. Έλα να τον προξενεύει.
3: Έλα, είναι καλά τώρα.
2: Όχι, αυτός που σου προξένευα, αλλά το πρόβλημα ήταν όταν καμένος.
3: Ναι,
2: τώρα είναι εντάξει, έλα ξανά.
3: Έσβησε.
2: Κατερίνα, έλα ξανά.
0: Έπιασε δουλειά τώρα να ξέρεις σε οικοδομή.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, είναι απέναντι. Είναι στη
2: τι ώρα πίνει την πρώτη Άμστελ.
0: Είναι στη βουλιαγμένη. Δεν πίνει. Είναι στη βουλιαγμένη.
3: Δημήτρη, τροπή σου.
0: Στα ξενοδοχεία δουλεύει. Και είναι και έτσι και ωραίο αλανάκι. Και μου έχει πει, παιδιά, τρομερό μάτι πέφτει από το ξενοδοχείο. Από τις κυρίες.
2: Και τον φωνάζουν πάνω.
0: Δεν τον φωνάζει κανείς, τίποτα μόνο δεν γίνεται. Αλλά
2: μπράβο, αυτό που λες είναι πιο ρεαλιστικό. Γιατί θα έλεγα ότι είναι μούφα.
3: Υπάρχουν
0: σταματήματα όμως, λέει, κοιτάζουν. Λέει, α, εδώ οικοδομή. Αυτά τα δωμάτια, λέει, κάποιες κουρτίνες, λέει, ανοιγοκλίνουν.
1: Ναι.

0: Εσείς δεν το έχετε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, κάνει καμιά φορά σε πλαίσιο έτσι, σε πλαίσιο κανονικό, ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι σε κοιτάνε και λες, οκ, θα το δώσω λίγο τώρα.
1: Μας καμαρώνουν, ναι.
0: Ναι, λίγο να το δίνεις.
2: Όχι, εγώ όχι, αλλά όχι, εντάξει, δεν
3: εγώ,
2: το...
3: Εγώ το χάρη.
2: Ναι.
3: Ειδικά σε διακόπτες.
2: Η Κατερίνα δεν ρωτάω, νιώθω ότι το έχει κάνει σίγουρα.
3: Και σε διακόπτες.
2: Αλλά σκέφτομαι, ναι, ότι άλλο πράγμα εννοείς εσύ όταν λες να το δώσω λίγο τώρα, να δώσω και λίγο στον κόσμο μου. Άλλο εννοεί ο Θανάσης.
3: Όχι, όχι,
2: άλλο,
3: όχι,
2: μάλλον,
3: όχι,
2: άλλο, όχι. Άλλο κάνεις εσύ για να δώσεις, άλλο κάνει ο Θανάσης για να δώσει και άλλο κάνει η Κατερίνα για να δώσει.
0: Ωραία, εγώ ας πούμε.
2: Για να δώσει τον κόσμο ψωμί, δηλαδή. Ναι. Για χειροκρότημα.
0: Παλιότερα, ως φοιτητής, θα με έβρισκε στο νέο κόσμο στο μπαλκόνι μου να πλώνω με το βρακί. Καλοκαιράκι, βράδυ. Στον τρίτο.
2: Ρε Βασίλη, είναι πράγματα αυτά.
0: Σιγά!
4: Τι να κάνει, μωρέ, έχει 40 βαθμούς το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, όντως. Εσύ που το ξέρεις πόσους βαθμούς είχε στο νέο κόσμο εκείνο το βράδυ.
4: Πόσους να έχει.
2: Λοιπόν,
3: δεν ξεφεύγει. Και στο Παγκράτη έχει και πολύ στενά μπαλκόνια.
4: Τι εννοείς, ότι απλώνω και πιάνω?
2: Όχι. Ότι βοηθάει, σου λέει την.
0: Ότι απλώνω εγώ.
2: Λοιπόν, κλείς τους όλους. Η καρδιά της αγωνιστικής. Φτάνει, σας αφαιρώ λίγο. Μάπες μου, λίγο σας αφαιρώ την απόλαυση του να ακούτε αυτούς τους τρεις. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει λοιπόν στην Ελλάδα από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό για την ενέργεια σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, συμπεριλαμβανομένες της εθνικής μας. Ανάμεσά τους λοιπόν η εθνική μας ομάδα θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννη και θα δερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones. Έχουν αισθήσει ολόκληρο σύστημα εκεί πέρα, ωραίο πράγμα. Που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο ελαστουρ.gr. Έλα, Θανάση. Έλα, Θανάση μου.
3: Έχω έναν μάπα και δεν μπορώ να.
2: Μιλάμε, απειλάμε 40 λεπτά. Ο Θανάσης πρέπει να πει τη μαλακία του μετά την αναφορά πριν το τραγούδι.
3: Ρε, εσύ τώρα το έστειλε ο μάπας.
4: Θέλει να πει.
3: Είναι ένας μάπας που έχει το προσωπικό του δράμα και με την μπούκα και λέει. Συγγνώμη δηλαδή. Όσοι δεν κάνουμε οικοδομή δεν έχουμε ελπίδα.
4: Πρέπει να απαντήσω. Αφού δεν με αφήνει ο Δημήτρης Ουγγαρέτης.

0: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.
1: Με πιάσε βροχή στο βερό.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
8: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
7: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
11: Φέτα φτερά σου, πετάμε.
12: Έχεις βάλει τα τραγούδια που ζήτησε. Ποιο ζήτησε ένα τραγούδι, ζήτησε πριν ένα. Το. Γιατί χωρίς εσένα. Και βάλε μου και το Σταστέρια πάμε.
11: Μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα, παρακαλώ.
12: Βάλε και εσύ ένα.
11: Θα ήθελα τι έστω και Νέλη Φουρτάντο. Το Who Wants to Be Alone. Το θυμάστε.
13: Βεβαίως το
11: θυμάστε. Σήμερα το πρωί.
13: Πάρα πολύ. Έστω.
12: Η τριάδα.
11: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
12: Η τριπλέτα έκλεισε. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα, κάτι μου κάνει ένα καμπανάκι αυτό. Για ενότητα. Να τη δώσουμε στον Γρηγόρη, γιατί την έχει και αυτός. Και η Μπέτη.
13: Δες το λίγο.
12: Λοιπόν, κάτι με τριπλέτες πρέπει να κάνουμε. Θανάση, εσένα κοιτάζουν.
11: Ενότητα ραδιοφωνική.
12: Παιδιά, έλα ένας, πείτε.
13: Ναι.
12: Σήμερα έχετε πάθει.
13: Πώς θα κάνουμε, λέω, την τριπλέτα που είμαστε τέσσερις.
12: Όχι, ρε. Κάτι, κάποια ενότητα που να βάζουμε και τους ακροατές μέσα, που να συμπεριλαμβάνει τριάδες. Τριάδες ανθρώπων, τριάδες τραγουδιών, τριπλέτες. Κάτι με τριπλέτες.
11: Okay.
12: Okay. Αυτό πρέπει να γίνει.
11: Άσε θα το
12: ναι, θα επεξεργαστεί. Θα, ναι,
14: εδώ παιδιά θέλω να ακούσω και το.
12: Ναι.
14: Θέλω να ακούσω το απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Τα ακούω non-stop από χθες, μου αρέσει ακραία.
12: Να πάμε.
13: Ακραία.
12: Ακραία. Λοιπόν, ακραία, Όλγα. Όχι, όχι, από κάτι για τη Vodafone. Μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει στο γονιό και στο παιδί να ελέγξουν την πλοήγη στο διαδίκτυο, μάλιστα εν ώψη τη απαγόρευση που έρχεται από 1η-1η-2027. Σου προσφέρει λοιπόν λύσεις η Vodafone, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο Vodafone.gr. Σε ακούμε, Όλγα μου.
14: Και λέω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παιδιά, γιατί λέει να κοιμηθούμε στην παραλία και όπως πάνε τα πράγματα θα πάμε παραλία. Χθες λοιπόν έφτασε ο υδράργυρος κοντά στην κεντρική Μακεδονία, κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου και ημέρα με την ημέρα ανεβαίνει ακόμα και περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα αναμένουμε να μας επισκεφτεί και η αφρικανική σκόνη, αλλά σήμερα δεν θα είναι πολύ αισθητό το επεισόδιο, θα αφορά μόνο τη Δυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη θα αφορά όλη τη χώρα και την Παρασκευή θα γίνει η κορύφωση του επεισοδίου.
12: Oh,
14: να πω ότι σήμερα δεν αναμένουμε και τίποτα ακραίο. Έτσι, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες εκεί στα βορειότερα τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Ίσως λίγο και στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι νοτιάδες, έχει μπει ο νοτιάς, μας φέρνει και την υγρασία, μας φέρνει και την άνοδο της θερμοκρασίας, μας φέρνει και τη σκόνη. Και έτσι λοιπόν δεν θα. Μέχρι 4 μποφόρ σήμερα. Θερμοκρασιακά έχουμε ανέβει. Σήμερα θα ανέβουμε και λίγο παραπάνω.
12: Έλεγες 2 βαθμούς. Έλεγες πως μ' αγάπας. Κάθε μέρα έλεγες 2 βαθμούς.
13: Ναι.
14: Έτσι και λοιπόν σε κάποιες τοπικές ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή σε κοιλάδες, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, όπως και χθες, εκεί προς τα Γιαννιτσά, Χαλάστρα. Φτάσαμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς έτσι θα γίνει κάπως και το τοπίο σήμερα.
12: Άρα σου κούπαμε για μπάνιο. Να πάρω τη φίλη μου τη Λένα Τιχουρίδου να γνωριστώ. Να πάω και υψούνιο.
14: Θα μπορούσες να πας και για μπάνιο, ειδικά την Κυριακή θα είναι μια θερμή μέρα και η επόμενη εβδομάδα προς το παρόν τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν και επιμένουν ότι θα ξεπεράσουμε αρκετά τους 30 βαθμούς.
12: Τα ακούς, τα ακούω να λες.
13: Το ακούω. Το ακούω, βελάζω και λέω ρε παιδί μου, τώρα είπα να μην το πω, αλλά δεν πειράζει.
12: Δεν πειράζει.
13: Θα σηκωθείς να πας ως την παραλία, να πιάσεις μία θέση εκεί που θα μπορούσε να είναι άλλος λουόμενος, για να μην μπεις τελικά μέσα, να κάνεις μία ώρα το πολύ και να σηκωθείς να φύγεις.
11: Από αυτούς γιατί, είσαι.
12: Γιατί συγγνώμη στην παραλία κάθονται μόνο αυτοί που κάνουν μπάνιο, δεν πάω να κάτσω χωρίς να
11: θα κάνω μπάνιο. Θα έρθει το καλοκαίρι, άμα πάμε πουθενά δεν θα κάνουμε βουτιές, δεν θα σε παίρνει ο Θανάσης στους ώμους να κάνουμε κοκορομαχίες.
13: Δεν θα κάνουμε
11: αυτά.
12: Οριακά σκέφτομαι να μην πάμε πουθενά το καλοκαίρι.
11: Έλα τώρα.
12: Μην πάμε. Δεν σε έχει κάνει εντύπωση που δεν έχουμε πάει πουθενά να φάμε φέτος το χειμώνα.
11: Να πάμε.
12: Δεν υπάρχει, δεν είμαστε συμβατοί ο ένας με τον άλλον.
11: Πώς θα γίνουμε συμβατοί άμα δεν κάνουμε κοκορομαχίες.
13: Συγγνώμη. Το ένα ζευγάρι θα είναι ο Πασάς με τους ώμους στον Ουγγαρέζο. Το άλλο θα σε έχω εγώ εσένα.
11: Γιατί μωρέ.
13: Μωρέ δεν με παίρνει.
15: Θα σα σκίσουμε, παιδιά.
13: Όχι! Επειδή έχει τα δυνατά τα μπούτια να σε συμβάσει.
12: Όχι, σκέφτεται ότι αν δεν είναι πολύ γυμνασμένο ο πίελό σου, μην του τα ρίξει το σβέρκο. Αυτό λέει.
13: Τώρα, φίλε, τώρα αυτή να αφαιθεί ελεύθερη εκεί.
12: Ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
12: Λοιπόν, έχουμε τριπλέτα τραγουδιών, λοιπόν. Έτσι, ένα, δύο και τη Όλγα παίξε. Και τη Κατερίνα μας.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό.

0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά αφού συμβαίνει, το παραδεχόμαστε.
1: Κοίτα, φίλε.
0: Εμένα δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση, δεν μου έχει πει κάτι. Εξάλλου, εγώ συνήθω δεν έχω κάτι που
1: το τσιγκούνι, άντε και να το δεχτώ γιατί δεν ισχύει και δεν με απασχολεί. Αλλά να με πει.
0: Ο κολλητό σου είπε ότι είσαι τσιγκούνι.
1: Ποια δεν είναι κολλητό μου, ο Γιάννη.
2: Ποια δεν είναι.
0: Τέλο πάντων, πάντω αυτό σε ξέρει το είπε.
1: Ναι, δεν έστειλε όμω να διορθώσει.
0: Ήτανε. Και το Ρουφιάνο δεν σε είπα Ρουφιάνο. Είπα ότι δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό. Αυτό ότι όταν σου λένε
1: πηγαίνει.
0: Κάτι. Όχι, όχι.
1: Α, εκεί πηγαίνει. Καμία σχέση.
0: Όχι, Ρουφιάνο είναι κάνω μια παρανομία και πα εσύ και την καρφώνει. Ή κάνω κάτι κακό και πα και το καρφώνει. Ή όπω είπαμε του. Αυλό.
1: Αυλό.
0: Πα και δημιουργεί εσύ μια παρανομία που δεν υπάρχει για να μου το παίξει καλό. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνει. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Σου λέω κάτι, τάχα με αυτήν. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Δεν το λέω.
0: Θα το πεις το Βασίλη.
1: Όχι, ρε.
0: Θα το πεις.
3: Πρέπει να του πεις να μην το πει.
1: Λοιπόν, Γιάννη,
0: επειδή... πρέπει να του το πεις τρεις φορές να μην το πει.
1: Γιάννη, δεν είμαι ο Πέτρος. Λοιπόν,
0: ποιος είναι ο Πέτρος?
3: Αυτός που τρεις φορές θα μ' αρνηθείς.
1: Λοιπόν, Γιάννη, επειδή εσύ το έχεις δημιουργήσει όλα αυτά, θες να είμαστε ακόμα φίλοι, στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και διόρθωσε και τη λαλακία που έχει κάνει.
3: Να σου πω κάτι, ο Γιάννης δεν μας στέλνει πλέον. Ακόμη θεωρεί ότι είμαι θυμωμένη μαζί του.
1: Όχι, παιδιά, μπορεί,
3: που τα έφτιαξε με την γυναίκα του.
0: Παιδιά, επειδή θα καταλήξουμε να είμαστε η εκπομπή που, κάνει, που εκπέμπει για το Γιάννη, πάμε παρακάτω στα δικά μας.
2: Το κλου πάντως είναι, συγγνώμη Δημήτρη μου, ότι ανάλογα με το που βρισκόμαστε κάθε φορά πιο κοντά σε κάποιον ή όχι, αποφασίζουμε και αν θα κάνουμε τη ρουφιανιά, δηλαδή το διαμορφώνουμε το ηθικό αξιακό μας σύστημα. Για παράδειγμα. Πιο εύκολα θα πω, βεβαίως Δημήτρη, σε καλύπτω να κάνεις μια κουτσουκέλα στο κορίτσι σου, στο φίλο Δημήτρη, παρά τώρα, αν είμαι από την άλλη πλευρά, θα πω στη φίλη μου τι σου έκανε ο αλήτης, πάμε να το σκίσουμε.
0: Α, ναι, καλώς, το αντιμετωπίζει είναι... διαφορετικά.
1: Ποιον έχει φίλο.
2: Αυτό κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα όλοι μας.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες για τους φίλους και τις
2: φίλες. Βέβαια.
3: Καλά, δικιά του είναι η αμαρτία. Εμείς τι να κάνουμε, φίλοι μας είναι.
2: Την παίρνει πάνω σου πολλές φορές. Δηλαδή,
3: δεν θα φορτωθώ εγώ και τις αμαρτίες αλωνών, με συγχωρείτε.
1: Τις έχουν φορτώσει άλλοι.
2: Αν με πάρει το αγόρι σου που δεν έχει ή δεν ξέρω τι κάνει, ναι. Αν με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα το βράδυ και μου πει ούτε για ούτε τίποτα, αντί αυτό το τίτλο και μου πει, ήσασταν χθες με την Κατερίνα στις 11.
1: Ναι.
2: Εννοείται θα πω, ναι, φυσικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φτιάχνει και ιστορία το τι κάνατε.
2: Το έχω πάρει πάνω μου εκείνη τη στιγμή.
3: Αυτό εννοείται εσύ, αλλά εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα βασιστείς στο φίλο του άλλου ότι θα σου πει την αλήθεια?
0: Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση, για απαντήστε παρακαλώ στην ερώτηση της Κατερίνας. 6-9-8, σωστά, 104-104-6. Σας λέω και τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει σε εσάς ως γονείς και στα παιδιά ή στα παιδιά και στους γονείς σας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Γιατί είναι ζούγκλα εκεί έξω, η αλήθεια είναι. Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family είναι το ένα εργαλείο και Custodio είναι το άλλο. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Παρακαλώ.
2: Έχω τη φίλη την Ξένια, παιδιά, σε νέα ξεκινήματα. Δώστε μου κουράγιο, λέει. Χθες ξεκίνησα στίβο ενηλίκων. Κοντεύω τα 40. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
3: Μπράβο,
2: κουράγιο.
3: Ξένια.
1: Μπράβο, Ξένια. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ωραίο το. Ο στίβος ενηλίκων, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτές τις δοκιμασίες του να περάσει τα εμπόδια, χρησιμοποιείς το βάρος του σώματος και τη μυϊκή σου δύναμη. Δεν βάζεις κάτι έξτρα. Έτσι, δεν είναι βάρη, ας πούμε.
2: Ελπίζω, ναι, επειδή ξεκίνησε χθες, να μην τη βάλει να πηδήξει εμπόδια και σκοτωθεί.
0: Εμπόδια δεν είναι να πηδήξει, ρε. Μπορεί να πρέπει να περάσει. Στίβος μάχης δεν είναι. Μα πρέπει να περάσει από κάτι στίβο. Από μέσα, από
1: στίβο,
0: κάτω.
1: Στίβο,
0: να...
1: καλέ. Στίβο ενηλίκων, καλέ. Μπορεί
0: α,
1: να
0: στίβο κλασικό αθλητισμό. Νομίζω survivor.
1: Εκεί είναι το κόλπο πάντως. Το κάψιμο, να επιμείνει στο κάψιμο όταν καίει το σώμα εκεί.
2: Ναι, ναι. Εκεί πρέπει εκεί που νιώθει πιασμένο, α πούμε, να πα να επαναλάβει μία-δύο-τρεις μέρες σε ρί, έτσι θα ξεπιαστεί. Άμα τα αφήσει τώρα, τη πάρει μια εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας εδώ, ο οποίος λέει: Κατερίνα, καλημέρα, δουλεύω οικοδομή.
3: Καλημέρα.
1: Τα στέλνουν τώρα.
2: Αν και είναι λίγο αργά,
0: φίλε,
2: θεωρώ.
0: Εδώ πέρα δεν είμαστε, δεν γαμπρίζουμε να πούμε. Εδώ πέρα είμαστε εκπομπής. Έλα εδώ να κάτσεις, να κάνουμε παρέα, να πούμε το μακρύ μας, το κοντό μας. Εδώ
3: ήρθες
0: να μαμίσεις. Όπως έλεγε ο Γρηγόρης, τους κακόμοιρους ήρθες να μαμίσεις. Πήγε να μαμίσεις.
3: Ποιος είναι κακόμοιρος, ρε?
0: Εμείς δεν είμαστε κακόμοιροι.
3: Κοίτα, κοίτα, Θεοχάρη,
0: δεν είμαστε κακόμοιροι, ναι.
3: Όχι, γιατί.
0: Τι, όχι, δεν είμαστε υπογρυγόρικα κακόμοιρους.
3: Α, καλά λες, ναι.
0: Οπότε πήγαινε να μαμίσει τους πρώτους, τους τελευταίους ήρθες. Μας έχει μαμίσει η ζωή ήδη.
2: Ωστόσο, μπορείς να επιμείνεις εδώ λίγο με την Κατερίνα και κάτι μπορείς να
0: κάνεις. Δεν θα επιμείνεις καθόλου ούτε με τον Βασίλη ούτε με την Κατερίνα.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Αθηνά μας. Καλημέρα και στην Ελιάνα που λέει: γίνεται στην άνοδο του Κηφισού στις τρεις γέφυρες. Ο χαμός με ουρά φτάνει μέχρι τα ΚΤΕΛ. Μάλλον έχει γίνει κάποιο ατύχημα προς τα εκεί.
3: Έχει γίνει, ναι.
0: Παιδιά, επειδή έχω παραμείνει στον Κηφισό και εσείς όλοι στη συγκίνηση, άμα παρατηρήσετε, μιλάμε για σοβαρή κακοτεχνία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εργολάβος ή αρχιτέκτονας για να καταλάβεις ότι έχουν μπάζος και τα έχουν κάνει όπως όπως. Ότι υπάρχει ένα ρέμα εκεί που κάποια στιγμή βαθαίνει, μετά έχει γέφυρα, μετά έχει άσφαλτο και λες πού πήγε το ποτάμι. Μετά ξανά βαθαίνει μέσα και γίνεται ποτάμι. Τι σκάτα, πώς το έχουν κάνει έτσι.
1: Και ξέρεις, και για ταχείας κυκλοφορίας δρόμος είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ μικρός, ναι.
1: Δηλαδή κάνανε ένα έργο. Ξέρεις, έβλεπα ένα ωραίο επεισόδιο στο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η μηχανή του χρόνου, εξαιρετική.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Τις καλύτερες εκπομπές που γενική τηλεόραση. Τώρα έχει πάει στην ιδιωτική, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Στη
1: Κοσμοτέ είναι.
0: Στη πλατφόρμα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Είχε ένα επεισόδιο προχθές που έλεγε Ιστορία των Πολυκατοικιών. Και λέω τέλειο, λέω κάτσε να το δω. Και μάθα πάρα πολλές πληροφορίες για την πόλη μας. Το μεγαλύτερο, λέει, λάθος που κάνανε, λέει, τότε οι κυβερνήσεις με την αντιπαροχή, μετά τον πόλεμο.
0: Κυρίως το χρεώνει να ξέρει τον Καραμαλή αυτό, τον Εθνάρχη.
1: Και αυτό φταίει, γιατί εκεί καταλήγει το ντοκιμαντέρ. Γιατί φταίει όμως. Γιατί ήταν τόσο άναρχη, λέει, η χώρα, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμο. Δεν μπορούσε να τα φέρει σε ισορροπία τίποτα. Είχαν γίνει ήδη οι πρώτες πολυκατοικίες για τη μετανάστευση από τη Σμύρνη, η εσωτερική. Οπότε είχαν γίνει πολύ πρόχειρες κατασκευές, αλλά με πολύ καλά υλικά.
0: Για τους πρόσφυγες.
1: Για τους πρόσφυγες. Και ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ποτέ. Και καλά, okay, το 1900 λένε το καταλάβουμε, γιατί δεν υπήρχε η τέλεια και η άρτια οργάνωση, που και πάλι λάθος είναι.
0: Φυσικά και είναι λάθος.
1: Δεν ήρθανε ποτέ, λέει, ρε παιδί μου, άνθρωποι ειδικοί, οι οποίοι ξέρανε από τα προβλήματα τα οποία
0: είχαν. Από ρημοτομία, από αυτό, και να φτιάξουν την πόλη βάσει ενός σχεδίου.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πρόβλημα. Λέει, δεν ήρθανε ποτέ κάποιοι άνθρωποι από το Παρίσι, από τη Γερμανία, από το Λονδίνο, που είχαν αντιμετωπίσει και είχαν δει να έρχεται το πρόβλημα του αυτοκινήτου και είχαν φτιάξει έτσι την πόλη ώστε να αντιμετωπίσουν επόμενα 100 χρόνια το πρόβλημα. Σου λέω, οπότε δεν μπήκαν ποτέ βάσεις. Τα χτίσαν όπως έλανε
0: όπου
1: ο καθένας όπου ήθελε. Οπότε τώρα είναι όλο το πρόβλημα των ελληνικών πόλεων, αν το παρατηρήσετε, είναι στο κέντρο. Δεν είναι μόνο η Αθήνη. Λέει, όλες οι μεγάλες πόλεις, λέει, στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα στο κέντρο. Γιατί, λέει, συσσωρεύτηκαν τα σπίτια και έτσι δεν έχει, λέει, άνοιγμα. Αναπνοή που λέμε η πόλη.
2: Και ταλαιπωριόμαστε και χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε σαν το Παρίσι, να έχουμε τις ωραίες τις στέγες, να βγαίνει μπούκα στο μεταξουργείο απέναντι.
3: Να έχουμε τα ποταμάκια μας, να πηγαίνουμε εκεί στις όχθες, να την χαράζουμε.
1: Ναι, τώρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς σαν το Άμστερνταμ, να ήταν ο Κηφισός ένα πανέμορφο ποτάμι. Δεξιά-αριστερά, με τα σπίτια, με τις επιχειρήσεις, με ό,τι θέλετε.
3: Δεν θα ήταν το Κοπενχάγη.
0: Πάντως, έτσι.
3: Η Κοπενχάγη στο θέμα του μεταφορικού, ρε παιδί μου, το θεωρώ το πιο σημαντικό για την ποιότητα ζωής που λένε, ότι δεν υπάρχει πολύ αυτοκίνητο. Το ποδήλατο είναι μέσω μεταφοράς, δεν είναι κάνω βόλτα.
1: Μπήκε στο μετρό.
3: Ναι, έχω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Μήτε. Θέλω συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή
0: από την Κριστιάνια στο σημείο Α, το άλλο.
3: από το Β στην Κριστιάνια,
0: από την Κριστιάνια στο σημείο
3: Γ. Σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά περνάω φανάρια, πρέπει να δείξω, να βγάλω τα φλάς μου με τα χέρια. Δηλαδή υπάρχουν προτεραιότητες, διαδρομές.
0: Εδώ αναπόφευκτα, αν και ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι το θέμα των ημερών, το φέρουμε λίγο στο σήμερα και στο θέμα των Πατινιών. Όχι πως περιμένετε τη δική μας την αποψούλα. Αλλά αυτό που δεν ακούω να ακούγεται και δεν το έχω δει στις εκπομπές. Είναι ότι κάθονται και σκέφτονται τώρα και λένε ο Κοκ και αν προβλέπει, διατάξεις και ότι είναι επικίνδυνο το πατίνι και ότι, βγαίνουν ότι το παίρνουν παιδιά και το παίρνουν μεγαλύτερο και συγκεκριμένο, υπάρχει συγκεκριμένο πατίνι που χρειάζεται άδεια, ένα άλλο που δεν θέλει κράνος και άδεια. Πίπες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δρόμους, παιδιά, ναι, για τα πατίνια. Δεν μπορεί το πατίνι να βγει στον δρόμο, ούτε τον κανονικό, ούτε την ταχεία κυκλοφορίας. Όπως επίσης δεν μπορεί να πάει στο πεζοδρόμιο γιατί έχει πεζούς. Συνεπώς, εφόσον δεν έχεις πού να το πας, θα έχεις ατυχήματα. Και δυστυχώς δυστυχήματα.
1: Και τα παρατάνε και παντού, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει παιδεία καθόλου. Είναι όλα ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν πάλι εκεί. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πατίνια και ποδήλατα.
0: Αλλά τα αφήνουν σε συγκεκριμένο σημείο. Και τα ποδήλατα σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Μια κουβέντα θέλω να πω για τα ποδήλατα, ρε παιδιά. Συγχωρήστε με όσοι εκεί έξω
1: οδηγείτε
2: ποδήλατα και σας αρέσει και αυτά κλπ. Κάπως, ρε παιδί μου, έρχεται και καταστρέφει όλη την εικόνα. Δηλαδή, Δεν μπορώ να είμαι ντυμένος, για παράδειγμα, για ένα βραδινό φαγητό με την κοπέλα μου, με τα γόρι μου, με την εταιρεία μου και να φτάσω από το Κολωνάκι στο Σύνταγμα οδηγώντας ποδήλατο να τα παρκάρω έξω από το Μήλο.
3: Να σου πω κάτι, δεν το έχουμε
0: συνηθίσει. Με το Μήλο έχεις κάποια συνεταιρική.
2: Το παλεύω για έκπτωση, αλλά δεν έχουν σπάσει ευρώ ποτέ τους κι αυτοί.
0: Τη ρημάδα ντομάτα αυτή, θα την πάρω.
2: Ένα τελάρο θέλω.
3: Δεν το έχουμε συνηθίσει, εγώ πιστεύω.
2: Έλα βρε Κατέρινα, θα σου έρθω δηλαδή με σακάκι που κάμισε. Θα βγάλω το γελίο αυτό κρανάκι να το βάλω δίπλα. Θα κατέβω από το ποδήλατο το οποίο ζυγίζει πια. Δεν έχει αυτά τα μάγκικα τα ποδήλατα μου. Τα έχετε κάνει όλα όπα σούπα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, μήπως έχεις επηρεαστεί από τον JFK Junior και βλέπεις τέτοια τώρα, ας πούμε εκεί.
2: Καλά, αυτού του πάνε όλα τώρα. Αυτό του πάει όλο. Επίσης,
0: ναι, αλλά αυτό έχει την οικονομική ευχαίρεια να του κλέβουν τα ποδήλατα και να παίρνει καινούργια.
2: Ακριβώς. Βγαίνουν με την άλλη μαζί, ας πούμε, με τα vintage αυτά ποδηλατά και είναι ωραία φωτογραφία εικόνα. Σκέψου τώρα εσύ να σκάς εδώ για να μου κάνεις το συμπαρουσιαστή του Ποτσόρνο λαλαλα με το ποδηλατάκι σου πρέπει και το κρανάκι.
1: Κρίνει στο βιβλίο το εξώφυλλο γιατί να σου θυμίσω
2: ναι, και την εικόνα
1: και το λέω. Ο Πίτερ Πάρκερ, ο Σπάιντερμαν ποδήλατο οδηγούσε στη Νέα Υόρκη με το κουστομάκι του και το κράτο.
2: Μωρέ, ο Πίτερ Πάρκερ.
3: Εκτός
2: από Σπάιντερμαν. Ήταν ένας πολύ loser κακομοίρης στις πρώτες δεκατενίες.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι, αλλά το ειδιστό τον πέταγε πολύ μακριά.
3: Αλλά είχε το όνειρό του το ποδήλατό του.
1: Αυτό είναι και ο Μακεδόνας.
0: Κολλάει το αυτό. Λοιπόν, πάντως για να το κλείσω και έτσι λίγο αισιόδοξα, επειδή βρέθηκα στο κέντρο την Πέμπτη το βράδυ που σας είπα, πήγα στο Βεζενέ και πάρκαρα στη Ριζάρη. Άρα περπάτησα και λίγο μέχρι το εκεί στο πίσω από το Χίλτον που είναι ο Βεζενές.
2: Μικρή παρένθεση. Πώς θα σου φαινόταν να έρθουν οι άνθρωποι που περίμενες με τα ποδηλατάκια του, με τα κρανάκια. Να τα βγάλουν. Κώστα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Πώς
2: τα
0: λένε για σας λέει. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι εγώ που έχοντας τις τελευταίες μου προσλαμβάνουσες από πρωτεύουσες του εξωτερικού, που δεν το παίζω τώρα ιστορία, απλώς έτυχε να έχω πάει κάποια ταξίδια μαζεμένα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα χαρακτήρα στην πόλη.
2: Τη δικιά μας.
0: Ναι.
2: Πες το,
0: κάτι,
2: πες το.
0: Ναι, το κέντρο δεν είναι αυτό που περιγράφει ο Θανάσης. Όχι τώρα. Ο Θανάσης το περιγράφει πώς ξεκίνησε το κακό.
3: Το λέει πολυοδομικά ο Θανάσης.
0: Ναι, πολυοδομικά. Κάτι έχει, έχει ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, σας το λέει ένας άνθρωπος που ήμουν λίγο καιρό πριν στο Άμστερνταμ, ήμουν πιο πριν στην Αμερική.
1: Μας underground πολύ. Ναι,
0: έχει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι underground. Δεν μπορώ να το ορίσω. Γιατί
2: έχει
0: δεν έχω...
2: μια τανιά, έχει μια μαγιά. Έχει ένα...
0: τα παιδιά, τα νέα και οι μεγαλύτεροι έχουν, είναι ντυμένοι κάπως. Οι πιτσιρικάδες είναι κάπως κάπου πάνε. Κάπως έρχονται, είναι φοιτητές. Έχει ένα χαρακτήρα. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Ακόμη και ο φωτισμός εκεί πίσω από το Χίλτον. Όπου υπάρχει. Ακόμη και αυτό. Έχει μια ταυτότητα, να ξέρετε. Έχει μια μυρωδιά η πόλη.
1: Ξέρεις πώς μας αποκαλούν πλέον στο εξωτερικό?
0: Πώς?
1: Νιου Μπερλίν.
2: Νιου Μπερλίν!
1: Είμαστε.
0: Θα μπορούσε.
1: Να ξέρεις, έχουμε γίνει μια industrial πρωτεύουσα.
0: Κάτι έχουμε γίνει
1: πάντως. Ναι, μέσα, ρε παιδί μου, από τον μπρουταλισμό που έχουν τα κτίρια της και το underground στοιχείο που επικρατεί.
0: Και μέσα κάπου χωμένη την Ακρόπολη και η ιστορία.
1: Αυτό.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Και μια...
1: Το πολυεθνίσιτι παίζει ναι, πάρα
0: κάτι,
1: πολύ.
0: Κάτι πάντως υπάρχει. Καλά. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι αδιάφοροι, ούτε είναι από περιοδικό.
3: Σωστό. Όχι, είναι μια Μητρόπολη, έχει πάρα πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έχεις το Κολωνάκι, έχεις μια μίξη ανθρώπων, πολιτισμών κλπ. Αλλά ρε παιδιά, για να τα ευχαριστηθείς όλα αυτά, πρέπει να έχεις μια ποιότητα ζωής. Δηλαδή, εγώ σαν Αθηναία πλέον. Που μου βγαίνει ο πάτος, συγγνώμη κιόλας. Τι να
0: πού
3: το,
0: σου βγαίνει
3: τι να το κάνω.
2: Δεν είναι κατά ανάγκη ποιότητα ζωής το προκάτ μαρμάρινο παγκάκι και τα δέντρα φυτεμένα.
3: Όχι,
2: στη σειρά, ρε
3: καθόλου,
2: παιδί μου.
3: Καθόλου δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Εκεί το πάω.
0: Τι σχέση έχει τώρα με αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
3: Ότι έχει ένα χαρακτήρα η πόλη.
1: Δεν μπορεί να
3: αλλά
1: χαρεί.
3: Εν τέλει
0: αυτό δικό σου πρόβλημα.
3: Ναι, ναι,
0: παρετήσου και χάρου.
3: Όχι, των περισσότερων είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εν τέλει, ποιο τη χαίρεται την πόλη, αυτό που έχει επισκέπτη.
0: Μου, εγώ
3: ναι.
0: Λέω τώρα. Εγώ και εγώ αυτό το επιχείρημα θα μπορούσα να το πούμε και στο Άμστερνταμ που ήμουν και στο Παρίσι που ήμουν και στην.
2: Σωστό. Εγώ νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτού που λέει ο Δημήτρης. Η βιασύνη
0: ναι,
2: που περιγράφει εσύ.
0: Αφορά τον γηγενή.
1: Παιδιά, να ξέρετε, πάντω η Κική που είναι φωτογράφο μόδα, όλα τα μοντέλα. Άκου λίγο ρε.
0: Μα θα ερχόταν.
2: Έλα, έχει μέρες, ρε.
0: Λάκα κάνω, ρε.
1: Δουλεύουμε μοντέλα. Όλα τα μοντέλα σου.
0: Δουλεύει μοντέλα. Να μου γνωρίσει ένα μοντέλο.
1: Δεν πουλάει, ρε, μου δουλεύει. Φωτογράφο μόδα μου δεν είναι. Τέλο πάντων, όλα τα μοντέλα λέει, που έρχονται διαλέγουν να έρθουν στην Αθήνα και με λιγότερα λεφτά γιατί τρελαίνονται με την πόλη.
0: Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπο από το εξωτερικό που έρχεται και να μην του άρεσε, λέει, αυτή η προχειρότητα. Ο γρήγορο ρυθμό, το τσιμέντο και αυτή η ζωντάνια τη διασκέδαση που έχει, λέει, η Αθήνα.
2: Έχουμε τον ωραίο συνδυασμό. Ευρώπη, Βαλκάνη, Ανατολή. Mm. Δηλαδή, ούτε αποστηρωμένο είναι, ούτε ρε παιδί μου να μην μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Εγώ μένω στο ότι κάτι έχουμε.
2: Έχουμε το κάτι της μας.
0: Είναι σημαντικό.
1: Το κάτι.
0: Πάμε στο τραγούδι για να μου πεις για μοντέλα που ξέρει και εκεί και μπορεί να τα γνωρίσει.
1: Πάμε σε μια φωτογράφηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ενώ λόγω αυτής κλειστές είναι η μεσαία και η αριστερή λωρίδα, με την κίνηση των οχημάτων να πραγματοποιείται από τη δεξιά. 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη.

0: χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
6: Μια από τον ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Amanda Foodie στην αθλητική ενότητα της εκπομπής. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει και σήμερα. Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν,
3: πριν πάρει. Φέρτο μου, έπρεπε να μου βάλετε.
1: Για τον Ολυμπιακό θα πει τώρα. Θα τα πει όλα. Να πω το εξή, ότι για τα εργαλεία που σου δίνει η Vodafone θέλω να επαναλάβω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αφορά και γονείς και παιδιά. Για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, μάλιστα τώρα που θα παίξει και η απαγόρευση από 1η-1η του 2027. Νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσετε λίγο παραπάνω αυτά τα εργαλεία. Vodafone All Plus λέγεται το πακέτο και περιλαμβάνει το SecureNet Family και το Custodio. Τι είναι αυτά? Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, Μάντα.
3: Χαμός.
1: Τι έγινε?
3: Εύκολη δουλειά, 105-82 τη Μονακό Ολυμπιακός. Πιο εύκολα και από το ΣΕΦ, έκανε το 3-0. Στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι, ρε γάμο, τώρα όμως.
4: Υπέροχα.
1: Άμα δεν είχε καθόλου λίγο, δηλαδή τώρα αυτό ήταν περίπατος και τα τρία. Δεν είχες κανένα άγχος.
3: Τι να κάνει τώρα, κάτσε να χάσει.
1: Όχι, αλλά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ τώρα, πώς να σου πω. Υποτίθεται ότι είμαστε ένα βήμα, μισό βήμα πριν το Final Four. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολο να περάσει το Final Four.
4: Θα ήταν άμα παίζαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Θα ήταν άμα ήταν ο Σπανούλης προπονητής της Μονακό.
4: Τι να κάνουμε.
3: Μπορεί και όχι, βέβαια. Θυμίζω 22-24 Μαΐου το Final Four. 22 είναι η ημιτελική. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχή σεζόν σε Final Four, έτσι. Πάει back to back 5 χρονιές.
1: Λάβαρο.
3: Να είναι τυχερή η πέμπτη.
1: Για να δούμε την πέμπτη.
3: 22 Μαΐου θα βρει στον ημιτελικό έναν εκ των Φενέρ και Ζαλγκύρης που παίζουν σήμερα. Και σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 κόντρα στη Βαλένθια. Με για στόχο να... και ο Παναθηναϊκός.
1: Να κάνει το 3-0 και βγάζει να πάρει και εκείνο το ειστήριο για το Final Four. Σαν σήμερα πήραμε το 4ο ευρωπαϊκό εμείς. Το 4ο, όσο έχει ο Ολυμπιακός. Γνώμη.
4: 3 έχουμε.
1: Ωραία. Γνώμη.
3: Μπράβο.
4: Σιγά, συγκλονιστήκαμε. Δεν έγινε και κάτι.
1: Δεν νιώθετε κάπως μια
3: ανάταση? Εκτός αν ξέρει κάτι ο Δημήτρης για φέτος.
1: Α, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως ξέρω σίγουρα για φέτος ότι σαν σήμερα πήραμε το 4ο. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
4: Και εμείς θα το πάρουμε σε 20 μέρες.
1: Α, μιλες να πάρει και ο Ολυμπιακός τον 4ο φέτος, το δικό του.
3: Γι' αυτό λέω, μήπως το είπες έτσι κάπως.
1: Μετά θα πρέπει όμως το καλοκαίρι να κάνουμε 3 Final Four για να φτάσει στα 7 ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει λίγο να νιώσει αυτό.
3: Εντάξει,
1: το 7.
3: Εντάξει,
4: δεν πειράζει, θα τα φτάσουμε. Οι ομάδες δεν τελειώνουν του χρόνου. Έχουν μπροστά
1: του. Μακάρι φιλαράκι μου, εγώ με τη
4: μέσα. Δεν είναι και κάτι δύσκολο. Αγορασμένο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, αγορασμένο.
1: Έχετε αγοράσει 3.
4: Εντάξει, θα κάνουμε εδώ, θα το πάρουμε.
3: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να κάνεις την αρχή με το ευρωπαϊκό. Δηλαδή τώρα φαντάσου να ξαναπάρει conference ο Ολυμπιακός. Θα είναι το ίδιο. Βέβαια θα είναι φοβερό να ξαναπάρει ευρωπαϊκό. Δεν το συζητάμε, αλλά η πρώτη φορά είναι.
4: Τώρα δεν συγκρίνει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ.
1: Την πρώτη φορά πάντα την πήρε. Και δεύτερον, άμα πάρει 7 conference, θα σε πάρει.
3: Ποια πρώτη φορά, βέβαια.
1: Το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα.
3: Έχει πρώτο και ένα.
1: Και μου πείτε για την ΑΕΚ τώρα τη μαλακή αυτή. Αλλά καλά, εντάξει.
4: Αφού η ΑΕΚ το φέρνει.
1: Άσε μα, ρε Θανάση, το συγκεκριμένο του μοντέρνου μπάσκετ τη Ευρωλίγκα. Ποιο το έφερε? Άλλο τώρα αυτό το επιχείρημα. Πάμε αλλού τώρα. Αυτό το φέρω όμως. Ό,τι πέρανε σιγά και σιγά, αυτό το φέρω.
4: Συγγνώμη. Ρε Αμάντα, για να λύσετε λίγο αυτό. Αυτό που φέρε η ΑΕΚ τότε, το 50, γιατί είμαι άσχετος τελείως με τον μπάσκετ, ήταν.
1: Τον Αμερικάνο.
4: Ναι, περίμενε. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, κάτι σαν ευρωπαϊκό θεσμό. Ήταν κάποια.
1: Το πρωταθλητριών.
4: Από κάποια ομοσπονδία που έβγαινε.
1: Αυτό, όχι, το πρωταθλητριών ήταν. Οι πρωταθλήτριες των χωρών παίζαν μεταξύ τους. Δεν ήταν καν το κλαμπ των ισχυρών που είναι τώρα.
4: Άρα ήταν κύπελο ομοσπονδία. Αυτό εννοώ εγώ.
1: Ήταν σαν το Champions League.
4: Μπράβο. Άρα
5: από
4: ήταν
5: πού το έφερε?
4: Από τη FIBA. Αυτό ρωτάμε.
1: Από το εξωτερικό, δηλαδή. Ο πρώτος τίτλος του εξωτερικού.
4: Μάλιστα. Άρα αυτό ήταν ο τίτλος.
3: Πάντως.
1: Όχι, δεν είναι τίτλος αυτός. Άλλο είναι άλλο πράγμα. Ο πρώτος μοντέρνος τίτλος της νεότερης φάσης του μπάσκετ που λέγεται Ευρωλίγκα τον έχει φέρει ο Παναθηναϊκός.
4: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε.
4: Βάλτε το πάνω στη γαρατσούλα σας. Θα το φάνω που θέλουν.
1: Είναι 7 τώρα, πού να τα βάλω.
4: Σιγά.
3: Πάντως μπάλα είναι, ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί είδαμε χθες ότι η Χάπουελ έκανε το 2-1 κοντρα στη Ρεάλ, ενώ το είχαμε σίγουρο ότι πάει και η Ρεάλ τρίμου και
1: ναι, κοίτα, εγώ τώρα πέρα πλάκα τώρα που κάνω, δεν κάνω πλάκα, το κάνω για να σας πειράξω λίγο, να σας τσιγκλίσω όπως συνηθίζουμε. Γιατί μας βγάζει το γέλιο, όχι η ουσία. Αλλά και εγώ δεν πιστεύω, όλα, είναι, όλα παίζουν σήμερα. Δεν είναι δηλαδή
3: όχι,
1: ότι...
3: δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό.
1: Ούτε λογικά, έχω άλλα ζωνία, θα το σηκώσουμε κτλ. Σας πειράζω τώρα. Άλλωστε έχουμε πει, έχει πει και ο πρόεδρος ότι υπάρχει το τραπεζάκι εκεί στο Σούνιο που περιμένει να βάλει πάνω το 8ο.
4: Μη βάλει πεκρή,
3: και εγώ το λέω από την άποψη ότι επειδή είπες να μην είναι όλα τόσο εύκολα, ότι να ορίστε.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω. Δεν σου είπα, έβαλα 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Έβαλα ένα λεπτό να ακούσω να πούμε και το γύρισε η Βαλένθια στους 6 πόντους και πήρε και 3 πάνω. Προκάνησε τη διαφορά και έβαλε και 3.
4: Εδώ ένας μάπας εχθές μου είπε ότι μου έχει φτάσει στη κάλτσα. Και καλά, ότι έχω αγχωθεί, έχω φοβηθεί πάρα πολύ.
1: Παναθηναϊκός.
4: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό λέει είμαι αντικειμενικός.
1: Και εγώ νομίζω πως. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί θα το δουν αλλιώς. Εντάξει,
4: κομπλέ,
1: δεν νομίζω
4: το άγχος
1: σίγουρο.
4: Πάντως να το
1: και αυτό είναι και το ωραίο, ρε παιδί μου, να μην είναι τίποτα σίγουρο.
4: Εγώ πάντως θέλω να το απαντήσω. Το άγχος δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί εντάξει, και να, άμα δεν το πάρει, δεν το πήρε. Άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε, δεν έγινε κάτι. Αν με... το πάρει όμως.
1: Είναι μέσα στην Ελλάδα τώρα.
4: Δεν έγινε κάτι.
1: Είναι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
4: Αν το πάρει όμως. Να δούμε και
1: αν δεν το πάρει όμως.
4: Δεν έγινε και κάτι.
1: Πώς δεν έγινε και κάτι.
4: Δεν έγινε κάτι, Δημήτρη.
1: Όσο έχει άγχος, αν έχει άγχος, επειδή θες κάτι, έχει άγχος και αν το χάσεις. Δεν πάει αυτό μόνο.
4: Κοίτα,
1: πάντα.
4: Εγώ πιστεύω στον μπάσκετ πιο πολύ υπάρχουμε για να τσιγκλέμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Και ο Παναθηναϊκός υπάρχει για να χάνει τον Ολυμπιακό.
4: Για να είναι κάπου πρωταθλητής.
3: Τώρα είναι άδικο αυτό.
1: Ευρωπαϊκά 7 στα μούτρα τώρα και μιλάς, ρε Θανάση. Κάντε μας χάρη τώρα. Έλα. Πάρε ένα τέταρτο να μας φτάσει.
3: Τώρα δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει ένα τμήμα μόνο και μόνο.
1: Σιγά Θανάση τώρα μωρέ είναι προκλητικό τώρα.
4: Σιγά μα και εσύ τα πετάχτηκε.
1: Έλα. Πάμε, Αμάντα, πάμε.
3: Αν είναι λοιπόν, Champions League. Champions League, Arsenal στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο.
1: Κέρδισε!
3: Και τσουπ!
1: Εσύ δεν είχες πει ότι θα χάσει.
4: Ναι, ήμουν σίγουρος. Αλλά το αντιποδόσφαιρο της Arsenal θα μας βγάλει τα μάτια στο
2: ο Τσάτ το είχε βρει.
1: Ο Τσάτ το είχε βρει.
5: Νομίζω ο Τσάτ το είχε βρει, ναι. Mm. Έλεγε ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες.
4: Είναι η κρίμα. Ατλέτικο.
1: Α, είχε πει 60%, 40%.
4: Ναι. Είναι κρίμα τώρα το ότι η Bayern πάρει. Είναι μαζί και θα αποκλειστεί μία από αυτές τις δύο. Αυτό είναι το κρίμα μου τώρα. Γι' αυτό ήλπιζα η Ατλέτικο να πάει.
1: Άρα τώρα
4: την Arsenal.
1: Άρα τώρα η Arsenal περνάει τελικό.
3: Σήμερα. Η Arsenal περνάει στο τελικό και σήμερα στις 10 έχουμε το Bayern Paris. Μετάδοση Μέγκα το καλό.
1: Θέλετε να τολμήσετε και pre-game show και post-game. Θέλετε να τολμήσετε.
3: Η revanche.
1: Προβλέψεις.
3: Είναι η revanche του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Θυμίζω εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι που έμπαιναν τα γκολ το ένα μετά το άλλο βροχή. Και αύριο θα. Σήμερα το βράδυ, αλλά αύριο εγώ θα σας πω το ζευγάρι του τελικού.
4: Πάντως ένα πέναλτι το άξιζε η Ατλέτικο, Αμάντα. Δεν ξέρω αν την είδες στη φάση. Ήτανε ή δεν ήτανε, εσύ τι πιστεύεις?
3: Δεν θα μπω εγώ.
4: Εκεί με τον Σιμεώνε.
3: Τώρα εγώ θα πω ότι.
1: Καλά, πες εσύ. Τι σου λέει, τι σου λέει για αυτό. Σου λέει, ρε παιδί μου, είδες το μάτς. Πες, αυτό το ήταν ένα πέναλτι που το άξιζε.
4: Τι να βρει το δημοσιογράφο.
1: Δεν τίποτα, αλλά δεν σου πάνε να βρει και το.
3: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση.
1: Α, μπράβο.
4: Εντάξει.
1: Ξενέρωτη.
4: Ξενέρωτη.
1: Έλα, πάμε. Συνέχισε, έλα.
3: Πάντως, όποια και να ήταν, Arsenal και η Ατλέτικο δεν θα περάσει καλά με μία εκ των Παρί Μπάγερν. Όπως έχουμε δει στον ημιτελικό τον προηγούμενο. Αυτό το 5-4 ήταν δηλαδή, έδειξε πολλά.
1: Αυτό προς όφελος του τηλεθεατή και του φιλάθλου και του οπαδού που θα βλέπει κολλάρες. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, για να δούμε. Ναι, handball 1-1. Το 1-1 έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ στη σειρά. Κέρδισε χθες. Στο πόλο χθες χάσαμε κόντρα στην Αυστραλία. Σήμερα 5 παρατέταρτο έχουμε την Ιαπωνία. Και μεγάλο must win το παιχνίδι αυτό για την πρόκριση. Και σας
1: all αφήνω... win που θα έλεγε και ο Θανάσης στην εκπομπή του.
3: Σας αφήνω με Ed Sheeran.
1: Α, ωραίο, σε μένα μου αρέσει. Μην
4: μεγάλο
1: σοβαρό.
4: Όχι, είναι φανατικό Ipswich, τον γουστάρι.
1: Είναι αγγλόφατσα. Είναι... Θα με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι, ποια ομάδα είναι.
4: Οργανωμένο Ipswich.
3: Ipswich. Τη Ipswich.
1: Πού είναι αυτή η Ipswich
3: και...
1: στο
3: Ισραήλ?
1: Όχι,
3: όχι,
1: σε ποια περιοχή είναι το Ipswich? Είναι βόρεια, αλλά. Βόρεια Αγγλία, βόρειο Λονδίνο.
4: Νομίζω πριν το Μάντσεστερ είναι προ βορρά.
2: Τι θα ήταν αυτό, τίποτα κανονικό?
1: Ναι, αυτός παρά είναι.
3: Όχι μόνο ο παδός, είναι και μέτοχος της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
3: Και πανηγύρισε με την ψυχή του την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Την έχει δει να υποβιβάζεται. Να. Έχει περάσει όλες τις φάσεις.
1: Εντάξει, ωραία, όλα αυτά. Αλλά είναι στην καμπή τώρα να μιλήσω και λίγο μουσικά. Ο Ed Sheeran που πρέπει να βγάλει κανένα τραγούδι σιγά-σιγά. Γιατί έχει πάνε πάρα πολλά χρόνια που έχει να κάνει επιτυχία. Και έχει καταντήσει τώρα λίγο γραφικό, άμα ακούγεται για το ένα.
3: Τώρα μπορεί
1: άλλο,
3: να εμπνεύστηκε.
1: Για να δούμε.
4: Κοντά στην Ουαλία, ό,τι να είναι, είπα. Δεν είναι βορρά. Είναι χαμηλά. Το Ipswich. Πάντως, εγώ έχω άλλο story να σου φέρω από Αγγλία που αφορά και Έλληνα, το Μαυροπάνο.
1: Μαυροπάνος.
4: Yeah, που παίζει στη West Ham τώρα. Δεν ξέρω, άκουα Αμάντα και εσύ. Σου λέει γίνεται χαμός.
1: Ναι.
4: Στα social του στέλνουν μηνύματα επειδή τώρα έχει ρέντα τα τελευταία.
1: Ο Μαυροπάνος δεν ήταν ένας γρουσούζος που λέγαν παλιά.
4: Όχι. Μαυροπάνος είναι σεντερμπάκ και τρομερός. Ναι.
1: Θυμάσαι ποιο λέγαμε Αμάντα, γι' αυτό έκανε σε.
3: Αυτό λέγαμε.
2: Αυτό είναι τελικά.
4: Όχι, λέγατε.
1: Γιατί κάτι είχε κάνει αυτό.
4: Γιατί το λέγατε γρουσούζι.
3: Με την εθνική είχε κάνει κάτι διάφορο.
2: Κάτι μία, δύο, τρεις, ναι.
1: Ρε μάλα. Την μέρα που θα πεθάνω δεν ξέρω.
4: Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν το λέω. Εσύ αυτό που λες ισχύει. Αλλά εμείς θυμάμαι που τον είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Χωρίς εσένα, δεν ήσουν εδώ.
4: Κομπλέ. Λοιπόν. Τώρα τι γίνεται. Ο Μαυροπάνος στα τελευταία παιχνίδια βάζει πάρα πολλά γκολ με το κεφάλι.
1: Έλα ρε.
4: Και τον έχουν κάνει δεν γκριγκάρ και μπλα μπλα. Η West Ham είναι για να υποβιβαστεί. Με μια νίκη, καμιά ισοπαλία, σώνεται. Η West Ham είναι αιώνιος εχθρός της Arsenal λόγω Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
4: Παίζουν την άλλη εβδομάδα λοιπόν τώρα. Και σου λέει, και λένε οι οπαδοί στα social, τι ωραίο που θα είναι ο Μαυροπάνος να βάλει στο 95, λέει, καμιά κεφαλιά στο τέλος, να χάσει το πρωτάθλημα, λέει η Arsenal, γιατί να σας θυμίσουμε, λέει, ο Μαυροπάνος έφυγε σαν αποτυχημένος από την Arsenal. Κατάλαβες, και τώρα παίζει την αντίπαλη στη West Ham και λέει τι ώρα που θα είναι που έχει τώρα το σερί να την καταδικάσει, να της κόψει το πρωτάθλημα.
1: Αυτός ωραίο που τον έδιωξε. Ήταν, ναι. Αυτό είναι.
4: Αυτό ωραίο. Είναι ωραίο σενάριο.
1: Μπράβο. Μπράβο, θα είναι ωραία πληροφορία.
4: Αυτό είναι τώρα.
1: Αμάντα μου, έχεις τίποτα άλλο?
3: Όχι, αυτό.
1: Ωραίο. Σε ευχαριστούμε.
3: Επιφυλασσόμαστε.
1: Επιφυλασσόμεθα.
2: Αύριο.
3: Περιμένουμε τα 3-0.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, εσένα, ως Ελληνίδα, ας πούμε τώρα. Θέλει σήμερα να περάσει ο Παναθηναϊκός?
4: Εννοείται.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
4: Εγώ εννοείται.
1: Αυτό είναι το θα δούμε που όταν ρωτάμε μια κοπέλα κάτι, τους γονείς μας θα κάνουμε κάτι και μας λένε θα δούμε.
3: Δεν έχει να κάνει με το ως Ελληνίδα.
1: Με τι
3: έχει να κάνει? Με το ότι θέλουμε ισχυρούς αντιπάλους και ισχυρές ομάδες.
1: Θεωρείς ισχυρή ομάδα τον Παναθηναϊκό?
3: Δεν είναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εγώ αγχώθηκα λίγο. Λέω κάτσε μη χάσει.
1: Στο δεύτερο δηλαδή δεν αγχώθηκες?
4: Όχι, γιατί δεν ήθελα να χάσω ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο τελικό.
1: Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι πως αν γίνει αυτό, γιατί αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, στο τελικό θα βρεθούμε, θα λυθούν πολλές διαφορές. Να το πούμε αγωνιστικά μόνο μιλάω, έτσι. Δεν
4: θα
1: το
4: ηρεμήσουμε για ένα διάστημα.
1: Ναι, για αγωνιστικά κάποιο θα πάρει το
3: πάνω. Θα ηρεμήσουμε.
1: Θα ανέβει από πάνω και θα έχει να το λέει.
4: Και να απαντήσω και
1: μιλάω τώρα σωστά, όμορφα, ανθρώπινα, κοινωνικά.
4: Να κάνουμε πλάκα.
1: Όχι εξωκοινωνικά και εξωαθλητικά. Δεν μιλάω τώρα για ξυλίκια και ακρότητες. Μιλάω για ωραία πράγματα. Αυτός που θα κερδίσει θα μπορεί να το κοπανάει για αρκετό καιρό.
4: Και να απαντήσω και εδώ στη φίλη μου τη Χρύσα που δεν με λέει αντικειμενικό σήμερα και ότι αρχίζω και φοβάμαι. Δεν αρχίζω και φοβάμαι, με έχουν ζαλίσει και εμένα Χρύσα μου. Φαντάζω τώρα εμένα πόσες Χρύσες μου στέλνουν μηνύματα και με πειράζουν όλη μέρα.
1: Τον πειράζουν. Έλα, ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα.
4: Καλά,
1: μην τον πειράζετε, ρε παιδιά, μην τον πειράζετε.

0: Αχ, ωραίος ο Πασκάλης ο Τερζής. Να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Μαρίνο. Το Μαρίνι. Πού, τι να κάνει αυτός, παντρεύεται έμαθα. Άντε με το καλό Μαρίνο μου. Εντάξει.
1: Όλα και, καλά.
0: Και όπως θα σου λέγεται. You're welcome. You're welcome. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, η οποία κοιτάς δεν ξέρει, δεν ήταν τότε στην περίσταση. Ένα χειροκρότημα θα την χειροκροτήσω.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
0: Α, ξέρεις,
2: εκεί ήμουνα, στα γύρω-γύρω.
0: Σωστά. Ο Θανάσης ο Πασάς, εκείνο δεν ξέρει, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας ο Θανάσης πολύ. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Και ο Δημήτρης
0: Σουγκαρέζο.
2: Πριν προχωρήσω στο σχόλιο μου, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη για να αποκαταστήσουμε όλα όσα έχουμε πει για το Θανάση ένα διαστήματα και τη σχέση του με τα χρήματα.
0: Όχι, δεν βάλω. Μισό λεπτό. Δεν θα
2: το διαβάσω.
0: Θα διαβαστεί.
2: Ωραία, θα διαβαστεί.
0: Όπως διαβάστηκε και... του, πάλι του Γιάννη.
2: Μπράβο, όταν
0: είναι σαν ένας μάρτυρας. Είναι σαν ένας μάρτυρας που, ναι, που ψευδορκεί και τη μία λέει το όνομα, μία λέει τ' άλλο.
1: Α, πολύ ελληνικό.
0: Θα διαβαστούν.
2: Είναι σαν ένας μάρτυρας.
0: Επειδή είναι σοβαρό, υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα που το λέει τώρα ο Θανάσης. Επειδή γελάμε, μην το, θα φανεί ότι το χλεβάζουμε. Οπότε δεν το λέω. Έχει γίνει τώρα. Υπάρχει δίκη.
1: Okay.
0: Που πήγε ο τύπος και είπε οι γείτονες και είπαν άλλα όταν έγινε 9 χρόνια πριν. Για να σας δώσω και ένα tip. Και τώρα που γίνεται το δικαστήριο, τα αλλάξανε. Εντάξει.
2: Γίνονται αυτά.
1: Θα μπει αρχαίο και αυτό.
0: Όχι, να το πούμε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Στον πυροβολισμό του παιδιού, στο. Πού είσαι, μια περιοχή.
1: Στο
0: που...
1: Μενίδη.
0: Στο Μενίδη ήταν, στη γιορτή του σχολείου.
1: Ναι.
0: Που εκεί που το παιδί σηκώθηκε να κάνει το σκέτ του και μιλούσε. Μάλιστα, η μαμά του ήταν διδασκάλα. Και μιλούσε με το φίλο του και του έλεγε: του δίνει θάρρος ο φίλος του γιατί είχε άγχος για το σκέτ. Ξαφνικά σοριάζεται κάτω αιμόφυρτο. Γιατί κάποιος παπάρας έπεσε με το όπλο. Και έριχνε από διπλανές
1: νομίζω παιδάκι ήταν. Αυτό είναι το πιο πιο.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατηγορούμενος και είναι και πιο ασφαλές να μην ξέρω για να μην νομίζουν ότι το λέω και
2: ναι, ναι.
0: Αυτό όμως που επικεντρωνόμαστε είναι ότι οι μάρτυρες, κάποιοι εχθές στη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, δεν ξέρω, σίγουρα πάνω από ένας, που είχαν πει ότι άκουσαν πυροβολισμούς, πήγαν εχθές και είπαν δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε, λέει, ένα κάλικα, αλλά μπορεί να ήταν και πριν, μπορεί να ήταν και από μετά. Εμείς λείπαμε εκείνη τη μέρα. Ως και ο εισαγγελέας σου λέει και από τα ρούχα του. Εδώ πέρα λέει δεν είναι το θέατρο της Δευτέρας. Να μας τα λέτε μία έτσι, μία αλλιώς.
2: Ναι.
0: Sorry, τώρα λέω στους
2: αδελφούς. Θα μεσολάβησαν πράγματα.
1: Δεν ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο, τα πες όλα.
2: Ωραία.
1: Ντρεπόμαστε γενικά.
0: Τι
2: ήθελα να κάνω, να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη. Λοιπόν, μας λέει καλημέρα. Μου λέει και εμένα ότι δεν έχει πλέον μούτρα που αναρωτιόμουν. Το έχει συζητήσει με την ψυχολόγο
0: του.
2: Ναι, και είχα δει και εγώ.
1: Διαβάζει από τις λέξεις πλέον.
2: Χριστούλης, ο Θανάσης είναι σφιχτός γιατί περνάει δύσκολα. Αν είχε τη δυνατότητα θα μοίραζε απλόχερα τα χρήματά του, όπως μοιράζει τα συναισθήματά του. Τώρα για το στόμα του δεν χρειάζεται σχόλιο, μιλάει από μόνος του. Σας αγαπώ, μου φτιάχνετε το πρωινό.
1: Καταλαβαίνεις γιατί είναι ειλικρινής, γιατί είπε...
0: Είπε να σε κάψω για να σε λύσω λάδι. Είπε δύο καλά και είπε και να. Ναι.
3: Τώρα δύο καλά. Ξέρεις και αυτό, ρε παιδί μου, είναι μερικοί άνθρωποι είναι σφιχτοί γιατί είναι τώρα στη δυσκολία. Μόλις περάσει η δυσκολία, είναι σφιχτοί γιατί περάσανε τα δύσκολα παλιά. Όταν λίγο το πράγμα έρχεται στα καλά, είναι απεσιόδοξη, άρα πάλι είναι σφιχτοί.
0: Γιατί κακό είναι, ρε Βασίλη, να βρίσκει ένα καλό για να μην θάβεις ευθέως τον άνθρωπο τον άλλον, ναι.
3: Όχι.
1: Όχι, άλλο το λέει. Για μένα χτυπάει πάλι.
3: Γενικά λέω εκεί έξω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τη ζωή σα,
0: ναι,
3: φάτε τα κιόλα. Δεν είναι όλε οι περίοδοι δύσκολε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, πιστεύει, ο Βασίλης πιστεύει ότι είμαι γριά από το. Πώς τη λέγανε τη σειρά.
2: Ότι έχεις κάποιο κατοχικό.
1: Όχι, τον μπαμπά μη τρέχεις που τα άκρυβε στη τηλεόραση και με καντήλια. Έλα, ρε, δεν τη θυμάστε.
0: Εγώ
3: δεν
0: είμαι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Με μασουράκια.
0: Bon,
3: ναι, ναι, ναι, και πετάξανε την τηλεόραση.
0: Το μασούρι θα είναι η λέξη σημερινή της βραδιάς ποιήσης το πρωί.
1: Μας έσκησες τώρα.
0: Ναι, ενώ κάθε μέρα το καραβγάζεις με το θέμα. Λοιπόν, κερδίζεις εσύ που θα βγεις στον αέρα ο Μάπας και θα μας πει ποιος είναι ο νικητής. Δύο πίτσες Bianca al Forno ανανικητή από την Pizza Fan την αγαπημένη μας. Και θέλω να σου πω ότι. Άντε, θα σας πω τώρα για τα προϊόντα. Καινούργιες πίτσες έχει. Έτσι, τώρα γιατί έρχεται και η Eurovision. Βραδιά Eurovision, έρχεται βραδιά Champions League. Οπότε ετοιμαστείτε. Πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου χειροκρότημα.
3: Βέβαια! Πολύ
0: απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Λοιπόν, ό,τι πιο λαχταριστό, παιδιά, έχεις βιώσει. Bianca Margarita και Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη. Ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες τιμές ζούμε, παιδιά, και έχει και γλυκά φοβερά. Τσόκο κράτ, τσόκο κράτ φιστικοβούτυρο, τσόκο κράτ λότου μπισκόφ. Εγώ ξέρω τι έχω κάνει τώρα, τώρα τα λέω, δεν έχω. Έχω δύο χρόνια αυτό έλεγα στα παιδιά να κάνω εξετάσεις και αποφάσισα να κάνω εξετάσεις. Οπότε τώρα λίγο θα μαζευτώ.
3: Αχα.
0: Που λένε κάποιοι ότι δεν είναι και το σωστό. Σου λέει πήγαινε κάντε να δει τι έχει και μετά κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να μειώσει τι τιμέ. Το να τι έχει κάνει δίαιτα πριν και μειώσει τι τιμέ δεν είναι το πραγματικό.
3: Κάπου ανάμεσα,
0: είναι πλασματικό.
3: Κάπου ανάμεσα νομίζω θέλει. Δηλαδή ούτε να πει προετοιμάζομαι μια εβδομάδα για εξετάσεις γιατί δεν σου βγουν σωστέ.
0: Όχι ένα μήνα λέω εγώ.
3: Λες πάρα πολύ ρε. Άμα είναι ένα μήνα μετά κάνω δεν τις θες.
0: Αρχές Ιουνίου,
3: ναι.
0: Και έχω μπει τώρα στη διατροφή. Δεν θα τρώω κρέας. Εγώ έτσι το είχα ξεκινήσει, παιδιά. Μια φορά που έκανα εξετάσεις, έκανα κάθε χρόνο. Σταμάτησα το κρέας για δύο μήνες.
1: Από τοξίνος.
0: Έτρωγα ψάρι, κοτόπουλο. Όχι βίγκαν, ναι, αυτό που λέω
2: ναι, ναι, ναι,
0: το κόκκινο κρέας.
3: Ωραία.
0: Έτσι, επειδή κάτι είχα διαβάσει.
3: Ναι.
0: Και για τη ζάχαρη είχα διαβάσει.
3: Πας ναι. Τώρα εκεί.
0: Πρόσεξε. Μάλιστα τότε είμαι με την κοπέλα. Με την Ελένια.
3: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάμε. Και πάω για να κάνω εξετάσεις. Και οι δύο κατεβασμένες τιμές φουλ. Που εγώ πάντα είχα λίγο τσιμπημένο ουρικό οξύ.
3: Ναι.
0: Τίποτα. Και το βλέπετε ότι λένε και έτσι λένε έγινε βίγκαν. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη.
3: Ναι.
0: Αλλά από τότε εγώ το σταμάτησα φυσικά γιατί το έχω κάνει μόνο τις εξετάσεις.
3: Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα κάνεις ένα μήνα μία χ διατροφή.
0: Ναι.
3: Θα πας να κάνεις τις εξετάσεις, θα σου βγουν καλές, λέμε τώρα.
0: Ναι.
3: Θα πρέπει να συνεχίσει μετά για να είναι καλές.
0: Όχι, έστεικα, θα πέσω μέσα στο ποτό και στο κρέας.
2: Άρα.
0: κρέας και ενόπνευμα το
2: δεν καλοκαίρι. Θέλει να στεναχωρηθεί.
0: Ναι.
2: Να πει πω.
0: Προτιμώ να στεναχωρηθεί κάποιος που μου πουλάει το κρέας παρά.
3: Νιώθεις ρε παιδί μου ότι. Να μαζεύεται, οπότε ας το ξαναφήσω.
0: Ναι, μωρέ, μπράβο ρε Βασίλη.
3: Αυτό.
0: Αυτό που σου είπε. Ό,τι
3: ναι,
0: σου
3: μωρέ.
0: Το ξέρω,
3: ναι,
0: σου. Περισσότερη μουσική. Yeah!

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λιτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λιτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
13: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
14: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Ακούς ρυθμό.
1: 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας ποιητές και ποιήτρια. Μίλησα στην εαυτή μου.
2: Που αυτό το πράγμα δεν έχει σταματημό.
0: Δεν έχω. Δεν έχει πάτα το βαρέλι.
2: Δεν έχει πάτα το βαρέλι. Τέλος πάντων, εντάξει, σε όλους μας. Για όλους μας.
0: Για όλους μας τι.
1: Δεν έχει πάτο.
2: Για όλους μας δεν έχει πάτο.
1: Μην νιώθεις μόνη σου.
2: Να πες καλημέρα.
1: Άπατη.
2: Καλημέρα σας. Συγγνώμη, από τις 6 ώρα σας πρίζουμε τα σκότια. Είναι η βραδιά πίσω στο πρωί με θέμα το μασούρι. Είμαι λίγο ταραγμένος γιατί μπήκα στα social media, είδα διάφορα πράγματα. Θέλω να πω την άποψή μου, απ' την άλλη δεν θέλω κιόλας.
1: Όχι, μην το πεις.
2: Γιατί να κάθομαι εγώ να λέω.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Θα αρχίσουν καινούργια κόντρα τώρα.
0: Ξέρεις γιατί, ρε παιδί μου.
2: Γιατί πια δεν λέει ο καθένας την άποψή του ad hoc. Δηλαδή, λέμε, ο Βασίλης είπε κάτι για την Κατερίνα. Να πω την άποψή μου, εφόσον το έκανε δημόσια. Όχι, τώρα λέμε, ο Βασίλης. Παπ. Και λέμε την άποψή μας για τον Βασίλη. Μετά βλέπουμε τι έκανε και βρίσκουμε τα επιχειρήματα. Υπέρ κατά. Απ' την αρχή ξέρουμε όμως ότι το Βασίλη δεν τον πάμε, άρα θα τον κράξουμε, ή ότι τον πάμε, άρα θα τον εκδιάσουμε. Και μετά κοιτάμε στη σκαλέτα, ποιο είναι το θέμα συζήτησης.
1: Τι άγχος, ρε παιδί μου, και αυτό τώρα να μην ξέρεις πού θα σε πιάσουν στο στόμα τους πρωί-πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οτιδήποτε.
2: Τέλος πάντων. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση γιατί χθες ο Νίκος Σύριγος πήγε στον Γρηγόρη Αρναντόγλου και έκραξε τον Λιάγκα. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι γιατί δεν τα λέει μόνος του ο Γρηγόρης και αφήνει να ακουστούν από το στόμα του καλεσμένου του. Δεν θα πάρουμε θέση. Το αφήνουμε ως
0: αποτελέσμα
2: και το λέω επειδή θες να πάρεις, πάρε εσύ. Εγώ δεν παίρνω γιατί δεν την τράβηξα. Αλλά επειδή γίνεται στα social media αυτή η συζήτηση, το μετεφέρω. Θες να πεις.
1: Τελικά όχι.
2: Το δανάζω,
1: τώρα που το σκέφτομαι.
2: Το ρωτώ, θες να μιλήσεις εσύ.
1: Δεν τα έχω δει κιόλας. Δεν τα έχω δει.
3: Δεν τα έχω
1: δει. Σιγά. Έχουμε και βραδιά ποιήσεις.
2: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν το μασούρι. Παρακαλώ κύριε.
1: Μασουριάστε.
0: Ποιο θα ξεκινήσει.
3: Εσύ που έλειπε.
0: Εγώ δεν έλειπα χθες, αλλά θα ξεκινήσω γιατί όχι.
2: Που έλειπες γενικά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να ξεκλειδώσω.
1: Γιατί εσύ μας έλειπες.
0: Το τετραδιάκι μου το ψηφιακό.
1: Βέβαια.
0: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Μασούρι από την συλλογή μου Ζωή Εντυπωσιακά Απρόβληπτη.
2: Είναι μεγαλύτερη όσο ο τίτλος από το ποίημα.
1: Από καλά, καταλάβω.
0: Όχι. Ο τίτλος της συλλογής. Ναι, γιατί όχι.
2: Τι όχι και γιατί είναι νέο, μόνο σου κάνει ένα διάλογο δικό σου. Με ποιον μιλά τώρα,
0: την αυτή. Με σένα, τι πειράζει να είναι.
2: Όχι, απλώς
0: έχει
2: κάνει μια αντίδραση τις τελευταίες μέρες που δεν θα μας πάει καλά τους τελευταίους δύο μήνες. Ηρέμησε λίγο.
0: Τους τελευταίους δύο μήνες.
2: Ναι, αλλά δύο μήνες μείνανε.
1: Μιλήστε το λίγο με ψή αυτό.
0: Ναι, ναι. Θες να κάνουμε μαζί μια συνεδρία.
2: Τίποτα δεν κάνουμε μαζί.
0: Γιατί.
2: Να σταματήσει να
0: μου πάμε σε κάπλη θέραπη.
2: Να σταματήσει να μου αντιμιλά. Ούτε κάπλη θέραπη, ούτε double θέραπη.
1: Πάτε μόνο σε κάπλη θέραπη.
0: Νομίζω ότι είναι ο ζωδιακό μα συνδυασμό έτσι. Αλήθεια σου λέω.
2: Θες να δεις το ζωδιακό μου άλλο εαυτό.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε.
0: Άκου το ποίημα μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο το ποίημα μου βγήκε.
2: Ναι, αφού μιλάγαμε και εσύ για τον Σύριγο και εσύ ακόμη έγραφε.
1: Είχα έμπνευση. Ναι, για τον Σύριγο, τι θες να πω τώρα.
0: Τίποτα. Ξεκινήσει η επαγγελία.
1: Σιγά την προσωπικότητα.
2: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν. Τα λεφτά μου κάνω πια μασούρι. Ποιο ξέρει η ζωή τι θα μου σούρει. Όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά μπορεί και αυτή. Αν και δεν είμαι ακόμη στη Βουλή. Ποτέ δεν ξέρει σε εντυπωσιακά υψηλό χρέο πότε θα ξανάρθει και θα με δείτε να αράζω στην πλατεία τη Βάθη. Δούνου του και 20 ευρώ τη μέρα, θα φτύνω ποίηματα σαλέρα. Και μετά από δύο χρόνια ντοκιμαντέρ.
2: Ντοκιμαντέρα.
0: Ντοκιμαντέρ. Από το καλλιτεχνικό μου με δύο ρο. Μπουκατέρ. Θα έχω ιδρύσει κόμμα, θα το λένε δεν πληρώνω. Μασούρι τα λεφτά. Γεια σου Θανάση, γαλαντόμο.
2: Γαλαντόμο.
1: Δεν πειράζει.
2: Γαλαντόμο. Τα κοινόχρηστα θα πλήρωσες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι άρεσε.
2: Δηλαδή έφυγε, πήγε Κοπενχάγη.
0: Να σου πω κάτι.
2: Αλλά πιστώνιασε τα κοινόχρηστα.
0: Εσύ, αγόρι μου, γιατί.
2: Μα πώ διασκεδάζει όταν έχει υποχρεώσει απλήρωτε.
0: Πώ. Έτσι.
1: Και δεν θα πω και
2: ελάτε.
1: Έλα,
2: Βασίλης, ο Βασίλης.
1: Ναι, είναι το ποίημα μου το Μασούρι από την ποιητική συλλογή Οικονομίες και Οικονομίες. Κάτω από το στρώμα μου.
2: Τώρα τον έβγαζε το τίτλο.
1: Έχω ένα τεράστιο μασούρι. Όχι, είναι περιγραφικό του περιεχομένου.
2: Ναι.
1: Κάτω από το στρώμα μου.
2: Ξαναλύω.
1: Έχω ένα τεράστιο μασούρι. Είναι ωραίο, δροσερό. Σα φρέσκο πεντανόστιμο αγκούρι. Όλο λέω να το φάω, μα τελικά το αναβάλω. Κάτω από το στρώμα δεν χωράει, δεν ξέρω πια πού να το βάλω.
2: Το αγκούρι, θες να σου πω εγώ.
1: Το μασούρι.
2: Το οποίο είναι σαν αγκούρι.
1: Δροσερό.
3: 80% νερό έχει.
2: Και νόστιμο.
1: Κι όλο μου λες να τα ξοδέψω. Να βγω, να πιω και να χορέψω. Όπα να τα κάνω όλα. Γιατί η ζωή είναι κακιά και δύσκολη.
2: Καρμανιόλα θα μπορείς να πεις ότι είναι επικίνδυνη.
0: Μην επισέρχεσαι, ρε παιδί μου.
2: Ρε, μην μου λες εμένα τι θα κάνω, τι θέλω να κάνω.
0: Θα μου πει
2: αν επισέρχομαι, κλείστη με. Κλείστη με, α το πει άλλο πρωί-πρωί. Έλα.
1: Άλλο πλέον δεν μπορεί. Φεύγει, μ' αφήνει η Τασία. Εξάλλου ο έρωτας μου το είχε πει. Θέλει ψυχή και φαντασία.
2: Α, για την οποία καταληξία.

0: Κλείστον και το Θανάση. Μα... Όχι. Τώρα έχασε και το δικαίωμά σου να παγίνεις. Μα μου κάνεις εμένα τον αλληλέγγυο. Θες αλληλεγγύη, κάτσε την πείνα.
1: Κρίμα, κρίμα γιατί ήταν.
0: Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Λοιπόν,
2: γενικά το μη.
0: Το μυστικό του ραδιοφώνου, παιδιά, χρειάζεται ναι. μικρόφωνο.
2: Το μήνυμα του ποίηματός μου πέρα από το μυστικό του ραδιοφώνου ναι, ήταν να το σπάτε το ευρώ είναι σεξι.
0: Άνοιξε το Θανάση.
3: Απαγγείλω.
0: Ναι.
3: Εσένα όχι, σκάσε τώρα. Σκάσε γιατί θέλω να πω το ποίημα. Μετά θα τα κάνουμε πάλι. λοιπόν, αυτό είναι από την ποιητική μου συλλογή Ιστορίες με την Μπούκα. Και είναι το ποίημα απέναντι.
0: Τι το πείμα?
3: Απέναντι. Απέναντι στην οικοδομή δουλεύει ένα παιδί που ανεβοκατεβαίνει με μια χάρη την σκαλωσιά. Μπούκα, σκέφτομαι ότι πρέπει να πνιγώ στην δικιά του αγκαλιά. Ξέρεις, χέρια πέτρα, στο το πιελικό σου τον ινί.
0: Στο πιελικό σου τον ινί.
3: Ναι, ναι. Σκάσε τώρα, αυτό βγήκε. Γι' αυτό και εγώ. Γι' αυτό και εγώ. Άκουσα το βλάχο και πέταξα την κουρτίνα χθες το πρωί και άρχισα τη γυμνή γυμναστική. Μια, δυο, τρεις φορές με είδε το μανάρι και αμέσως το πήρε το χαμπάρι και, δεν... και μου είπε να περάσω να δώσω ένα χεράκι στη πιλάτα. Χωρίς ντροπή του είπα παίρνα οικοδόμε μου να τσιμεντώσει στην άχαρη γωνιά μου. Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με τι κάνω ποτίξ, κάσκνα.
0: Τι ταλμούδι να πούμε.
2: Κάτσε, παιδί μου, τον πετώνουν τώρα.
3: Κάτσε, αρέσει.
2: Στο καλούπομα είναι.
3: Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με τι καλουποτή, έβγαλε που κάμισο να δω το Ολυμπιακό κορμί. Δεν άντεξα αμέσως, του έσκισα το τζιν. Πο, ντροπή, τι απογοήτευση ρε εσύ. Του έβαλα χέρι στη φουβονική περιοχή και έπιασα ρε εσύ, μασούρι το πουλί.
0: Τι λες, ρε, τι λες.
3: Αμάρτη απογοήτευση να συνοδεύει τέτοιο πτηνό αυτό το απολώνιο κορμί.
2: Όταν νυχτώνει ο ουρανός πετούν τα χαμοπούλια.
3: Μα τώρα τέτοιο πτηνό.
4: Καλά, εσύ έκανες τέτοιο ωραίο σκηνικό. Πιλάτα, γυμνή, γυμναστική. Ήρθε άλλος, πήδηξε από τη σκαλωσιά.
3: Μα σούρι το πουλί.
4: Γιατί
3: αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα έχεις δει τα γάλματα στην Ακρόπολη.
2: Τα φέρει η ζωή.
3: Ναι. Έτσι είναι το πουλί.
4: Ναι.
0: Η Καταρίνα τώρα που έχουμε κάμερα έχει ρίξει τη ζακέτα κάτω.
4: Σκάσει ρε, τι έχουμε κάμερα. Μα δεν φαίνεται όμως.
0: Μεταλλάσσεσαι. Καλά που πήγες στην Κριστιανή γιατί δεν θα την ξαναδείς. Σε βλέπω τσα... από την επόμενη φορά στο Ριτς Κάρλτον.
4: Στο Λος Άντζελε.
0: Καλημέρα.
3: Όχι, βγαίνει, ρε, βγαίνει.
4: Θα με παίρνει μαζί του στα high class.
3: Έλα, βγαίνει, κλείσε και μίλα.
0: Ο Βασίλης. Καλημέρα, ποιητέ. Σα διαβάζω το ποίημά μου το Μασούρι από τη ποιητική μου συλλογή Τσαχλοκούδουνα Μονιάστε.
2: Α, ενωτικός.
3: Ωραίος. Ναι.
0: Την κόρη του Τόμ Κρουζάρα την Ελένε Σούρι. Και λένε τα λεφτά ότι τα έχει Μασούρι. Αχ, να ήμουνα η κόρη τουλάχιστον τη Κίντμαν. Βγαίνει, λένε, ταινία η ζωή του Χίμαν. Αυτού με το καρέ κραδένει το σπαθί του και τσακ σε λιοντάρι μεταμορφώνει το γατί του. Βάφουν το σπίτι απ' έξω, κλείνω το πατζούρι. Νομίζω θα έχω νεύρα σαν του Βαρθακούρι. Πεινάω! Πεινάω! Ήταν η Αντελίνα χθες καλεσμένη στον Ανέστη.
3: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Πεινάω! Κάνω δίαιτα! Και ύστερα εξετάσεις. Κοίτα Μπούκα πάλι σήμερα να με νευριάσεις. Και δεν το ήξερα και με νευρίασες.
4: Είδες.
3: Απίστευτο.
4: Μπράβο σου. Βλέπεις μπροστά.
3: Με το σπιτάκι σου, ρε.
0: Ξέρεις ότι όλα τα συζητάμε με τον Γιώργο Πλου εκ νέου στο τέλος της σεζόν. Το ξέρεις αυτό.
4: Τι είπα τώρα, αφού είπα μπράβο, ότι είσαι έτσι πολύ διορατικός.
2: Δεν μωρέ.
4: Δεν θα μιλάω, μωρέ, θα το κλείσω.
3: Μπούκα, ηρέμησε. Θα σε πάρει ένα Ρονάουτογλου του χρόνου.
0: Βέβαια. Αυτό μένει. Στη θέση του Μπουμπουλίνη.
3: Σου και θα έρθει εδώ.
0: Λοιπόν, Βασίλη. Όχι τίποτα, βγάλτε μου το μάμα παρακαλώ.
2: Ελάτε.
0: Έλα ρε παιδί μου, ποιος είσαι να πάρεις τις πίτσες να παραφάς να μου σήμερα να δεις το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ποιος είναι?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Τους... Νίκη με λένε.
0: Τους ίσιοσες όλους.
5: Έχω πεθάνει στα γέλια.
0: Γεια σας. Τους ίσιοσες όλους με τη φωνή σου, η οποία είναι...
4: Σαν της Αμάντας.
0: Είναι, δεν δίνει δικαιώματα. Ένα, δύο, τρία η Νίκη.
3: Παιδιά, εμένα μου θυμίζει τη Νίκη την Κάρσονα.
0: Πώς είναι εκεί.
6: Ε, μου την έβγαλε.
5: Μακάρι, μακάρι, Θανάση μου, αλλά ούτε καν.
6: Αχ, κρίμα,
0: δεν πειράζει. Κάτι δεν πειράζει. Όλες όμορφες είναι οι γυναίκες πια.
6: Εγώ δεν είπα αυτό. Κρίμα που δεν είναι η Κάρτσο να έχει τα λεφτά της. Την ομορφιά της σίγουρα την έχει.
0: Νίκη, επειδή εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω άλλο τον Θανάση, θα τον αφήσω λίγο να παίξει. Θα του ρίξω, θα του δώσω λίγο μπάλες να παίξει το προάβλιο και πες μας εσύ ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς πίσω το πρωί.
5: Λοιπόν, ήμουν αποφασισμένη, επειδή έχω και εγώ πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Μπράβο. Και σε έβλεπα, Δημήτρη, ότι υπέφερες. Να πω εσένα.
0: Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν άνοιξε.
5: Είναι εκπληκτικό.
0: Οπότε θα μου πολλαπλασιάσει τα νεύρα. Θες να μου πολλαπλασιάσει τα νεύρα.
2: Θα βοηθήσει, θα βοηθήσει, ναι.
5: Ήταν εκπληκτικό το ποίημα σου, έχω να πω.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Αλλά η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με το Θανάση σήμερα.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν γέλασε.
2: 3-3. Η εβδομάδα είναι δικιά μου. Θα σα το κάνω, θα σα το κλείσω το σπιτάκι.
4: Σπάσε το κορμάκι σου, Θανάση.
0: Κλείσε την Κατερίνα καταρχά. Δεύτερο. Δεύτερον, μου θυμίζει την είδα το μεταξύ πρόσφατα, μια συμμαθητριά μα την Νατάσα την Μπένια, καλή τη ώρα να είναι. Όταν έμπαινε ο φυσικό ο κύριο Μπάρλα, επειδή την είχε βάλει στο μάτι με το που έμπαινε ο Μπάρλα, έβγαινε η Μπένια. Έμπαινε ο Μπάρλα και έλεγε Μπένια, πέρασε έξω. Έτσι ακριβώ με το που θα ανοίξει το στόμα σου, θα σου κλείνω το μικρόφωνο.
6: Εμένα λοιπόν, μου το έκανε όντω αυτό. Σου είχα πει, έμπαινε μέσα, πασά, ντάφλα, χαϊνά έξω.
0: Έξω, οι τρει. Για να μπορεί να κάνει μάθημα.
6: Ναι, λοιπόν, δεν έκανε, καθόμασταν έξω από το παράθυρο.
0: Δεν ήταν καλό το ποίημα του Θανάση, ήταν όμω μεγάλο και επειδή περίμενε να τελειώσει δεν τελείωνε. Αυτό σου προκαλούσε το γέλιο γιατί είχε άλλη μια αράδα παραπάνω. Εντάξει, του σημασία έχει το αποτέλεσμα. Εσύ κρίνει και εφόσον είπε το Θανάση, το Θανάση.
2: Ευχαριστώ. Ρε παιδί μου, κάτσε τώρα. Ήταν ένα ωραίο ποιητικό Άρλεκιν.
6: Ναι, ρε φίλε. Είχε
5: ήταν.
0: Επειδή είχε τσουτσούνια ρε και
2: πήγε το story του ρε.
5: Σκίστηκε Δημήτρη, πανελόνια. Όταν ηρεμήσει και το ξαναδιαβάσει, θα δει ότι
0: δεν είναι ήρεμο.
5: Έτσι έκανα εγώ το πρωί με το γιο μου, να ξέρεις. Ακριβώς αυτό, όλη η πολυκατοικία με άκουσε.
0: Λοιπόν, αυτό το ξέρετε, παιδιά, στις πολυκατοικίες, όταν μαλώνετε με τα παιδιά σας, ακούγεστε.
6: Ρε, εσύ, τώρα που είπες.
0: Πολύ ακούγεστε.
6: Παιδιά,
0: δεν είναι κάτι κακό, παιδιά είναι και μαλώνετε, δεν είναι τίποτα, αλλά ακούγεστε και εσείς και το παιδί.
2: Ναι, μόνο ενώ τα παιδιά ακούγονται.
0: Θα πίστευες ότι θα ακούγεται η μαμά περισσότερο που έχει τη φωνή, όχι, ρε, ο ενήλικας, αλλά και το παιδί και τι σας λέει το παιδί.
5: Μη μου φωνάζεις εμένα έτσι μου είπε εμένα. Και καταλαβαίνεις ότι φώναξα ακόμα περισσότερο.
6: Νίκη, ηρέμησε, πηγαίνανε στη μάνα μου για πάρα πολλά χρόνια οι γνωστές κουτσομπόλες της γειτονιάς και έλεγε τελικά τι κάνατε, θα πάει εκδρομή.
0: Έλα ρε.
6: Μας ακούγε όλη η γειτονιά. Επίσης να πω λίγο αυτό που είπε τώρα Δημήτρης. Υπάρχει χειρότερο πλέον σύγχρονο, το έζησα προχθές. Ξαφνικά άκουσα ρε φίλε 12 παρά. Ναι, που θα κλείσει. Πόσα άτομα τώρα παίζει. Ναι, ναι.
0: Τι λες.
6: Και βγαίνω στον μπαλκόνι, λέω τι γίνεται. Κοίτα από κανένα πιτσιρικά. Είχε ξεχάσει ότι είναι στα αμάξι μέσα και μίλαγε στο κινητό. Τότε από τα ηχεία του αυτοκινήτου άκουγε όλη η γειτονιά πόσα άτομα θα κλείνανε μπουζούκια.
2: Παιδιά, αυτό θέλει προσοχή. Εγώ ήμουνα και μίλαγα προχθές. Τι ωραία, τι καλά. Το έχει υπόψη σου ότι σε κάποιο φανάρι με ανοιχτά παράθυρα. Λίγο να το χαμηλώσει από εδώ από εκεί. Εντάξει, στο δρόμο. Βγαίνω εγώ μετά. Και λέω, παίρνω το κινητό και πατάω στο ηχείο του κινητού. Έλα που κάτι γίνεται, αυτά τέτοια και ενώ έχω βγει, έχω κλειδώσει το αυτοκίνητο αυτό από μέσα, λαλάει.
0: Εγώ λίγο καλό ο Γκάρεζο τώρα που θα μου πείτε ψώνιο, αλλά που έχω συνηθίσει στα κάμπριο και ξέρω ότι έχω πάντα. Βέβαια.
4: Κλείστον.
0: Τι είπε. Μπουκά, αύριο.
4: Έλα, πλάκα,
0: υποχρεωτική άδεια. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Την Πέμπτη θα έρθει. Παράσκευή. Εσύ, από
4: θα
0: μένα.
4: Έρθω.
0: Όχι, δεν θα έρθει.
4: Θα
0: σε πετάξει, δεν θα βγει στον αέρα. Λοιπόν, Νίκη, συγγνώμη τώρα που τα ενίκω εν δήμο. Εγώ εννοούσα, επειδή την έχω πατήσει πολλές φορές. Όταν έχει ανοιχτό αυτοκίνητο, έτυχε να χωρε, παιδί μου. Μεταχειρισμένο ήταν, δεν έγινε τίποτα. Αλλά συνήθισα ότι ό,τι λέω ακούγεται. Και ό,τι ακούγεται μέσα από το αυτοκίνητο από τα ηχεία. Το ακούει και ο διπλανός. Και έτσι προσέχω πάρα πολύ διπλά. Ενώ δεν το έχετε στο μυαλό σας που είναι θέμα παραθύρου.
2: Αυτό εμένα δεν με νοιάζει. Επίσης ανοιχτό το έχω, ας πούμε, χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά δεν με νοιάζει τύπου εν κινήσει.
0: Βασιλάκι μου, δεν έχεις καμπριό. Έχεις ένα υποτυπώ τη παραθυράκι στην οροφή. Έλα τώρα.
6: Έλα, μίλα, τι
0: θέλει. Αγάπη.
6: Αγάπη. Κύριε παιδί μου, και που καθοπάτε για τη θέση τη και δεν απαντάει.
0: Κλείσε και το Βασίλη. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσει. Σου κλείσει όλους. Κλείσε και την Νίκη. Γεια σου, Νίκη.
5: Δημοκρατία. Κλείσε και εμένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κέρδισε τις πίτσες, θα τις φάσουμε το παιδί. Έλα. Γεια.
5: Εντάξει.
0: Πάει και αυτή. Κλείσε και το Θανάση.
6: Κύριε Δημήτρη.
0: Ρεά στο διάλογο εσύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Άμα σας άρεσε, σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε, να ακούτε Αρναούτογλου. Καλημέρα, γεια.
7: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη 6 Απριλίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί πλήρωμα του πλοίου. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, εξαιρετική η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί.
9: Ο καιρός σήμερα.
8: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την...
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου

να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410 619 824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
14: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
15: Ο ρυθμός

0: Παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
8: Κι εγώ

0: Εννέα Δόκτωρ. Τζαμπό.
1: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: εννιάδο ντόκτορ.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τώρα που σε έχω

0: Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Κινδυνή.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
11: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
10: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
11: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
10: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
11: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
10: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
11: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
12: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
13: 988.
14: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός
1: 98. Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 98. Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα.
7: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: 9-8-8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

Η επιτυχία του σήμερα. Σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
7: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
6: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα, θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
8: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
9: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
10: Στείλτα για τα καλά.
11: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.

0: ράδιο.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
5: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αλήθεια. Να δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Να βαρέθηκα τα

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ονιάστο Παγκράτη.
1: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: ρυθμός 98.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
3: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
4: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
3: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
4: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστον επιδόσεων.
3: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
4: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410 619 824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
8: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
7: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
4: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νύχτες στο

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

αυτό. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο.
2: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
9: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
10: Όταν η παράδοση και διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
9: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
10: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
9: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
10: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός 988.
12: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
13: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: εξπρέσεις. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
9: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
8: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
10: Αχ, γεια σου Χαριχρονόπουλε!
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
13: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
10: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
14: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
15: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Ένα σταθμό.
3: Θέλει να μαθαίνει πρώτα τα πάντα για τη μουσική. Και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνει όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις.
4: Η επιτυχία του σήμερα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
8: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
7: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος! Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
2: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
8: Στείλτα για τα καλά.
9: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.
0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
2: Για να

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
0: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ρυθμός
3: 988.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο.
2: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
2: Ρυθμός 988.gr.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
4: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
0: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ρυθμός
0: 988.
1: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
2: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: like στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μια σαν ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου κρεμώνει.